0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Και φάτος.
1: Πάντα. Πάντα, όταν κάνουμε μαζί εκπομπή, πάντα έχω κέφια.
0: Άλλος μας βρήκε.
1: Να το,
0: τα λέει κι άλλος αυτά, να ξέρεις.
1: Α, ναι, δεν έχω το προνόμιο, μάλιστα.

0: Είμαστε 6 λεπτά μετά τις 12, εδώ στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρλαθοσφαίρησης. Πάμε στο μέσο replay μέχρι και τις 3. Ραφαήλα Λαγάς, Έλληνα Βογιατζή στα μικρόφωνα, Δημήτρης Μελίσης στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Φυσικά, αν θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας, μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας είτε στην πλατφόρμα από την οποία μας ακούτε. www.live24.gr. Αυτός είναι ένας πρώτος τρόπος επικοινωνίας. Ένας δεύτερος είναι μέσω της σελίδας του, μέσω του Messenger στη σελίδα του ΕΟΚ Web Radio στο Facebook.
1: Όπως και από το ΕΟΚ Web Radio papakibasket.gr. Και κάπως έτσι θα αρχίσουμε για δεύτερη συνεχόμενη Πέμπτη μαζί, να ξετυλίγουμε αυτό το κουβάρι.
0: Και έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Πριν λίγο ολοκληρώθηκε η κλήρωση για τα πρωταθλήματα της All Win Women's Basketball League 1, η Α1 κατηγορία των γυναικών, και της Elite League. Θα πούμε πολύ περισσότερα στη συνέχεια. Έχουμε επίσης να πούμε πολλά για την Εθνική Ομάδα των Εφήβων. Στις 25 του μήνα μπαίνει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Under 18.
1: Μεθαύριο δηλαδή.
0: Μεθαύριο. Έχουμε να πούμε αρκετά για την Εθνική Ομάδα των Παιδών, η οποία θα αναχωρήσει για την Ιταλία, όπου θα συμμετάσχει σε τουρνουά στο πλαίσιο βεβαίως της προετοιμασίας της για το Ευρωμπάσκετ Under 16 των ανδρών.
1: Εκεί θα βρίσκεται όλες οι εθνικές στην Ιταλία, δηλαδή το Under 18 των αγοριών στην Ιταλία στο Τρεντίνο, το Under 16 στο Μπασάνο και Εθνική Νεανίδων αυτό το Παρασκευό Σάββατο έχει αγώνες στο Τρεντίνο, το Under 16 στο Μπασάνο και Εθνική Νεανίδων αυτό το Παρασκευό Σάββατο.

62-53 ήταν το αποτέλεσμα. Απόψε στις 5 το απόγευμα η Εθνική Κορασίδων δίνει το δεύτερο παιχνίδι της και αύριο επιστρέφει στην Ελλάδα για να μεταβεί απευθείας στα Ιωάννινα, εκεί όπου από τις 6 έως τις 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί το Ευρωμπάσκετ Under 16 των κοριτσιών.

Και όπως είπε και νωρίτερα η Έλενα, νωρίτερα είχαμε την κλήρωση της All-Win Women's Basketball League 1 και της Elite League για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Να πούμε ενημερωτικά ότι αύριο στις 11 το πρωί έχουμε και την κλήρωση, μάλλον όχι, έχουμε την κατανομή για την ακρίβεια των πρωταθλημάτων National League 1, National League 2 και Α2 γυναικών. Και να πούμε ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής ο Ντίνος Βερκούνος, ο Γενικός Διευθυντής της ΕΟΚ, ανέφερε: είμαστε εδώ για τις κληρώσεις των δύο αυτών πρωταθλημάτων. Στην All Women's Basketball League 1, στις πρώτες αγωνιστικές υπάρχουν ομάδες που ζήτησαν κλειδάριθμους ώστε τα ντέρμπι να έρθουν μεταγενέστερα. Το λέμε και αυτό, ότι ο Αθηναϊκός Κουάλκο, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ζήτησαν συγκεκριμένους κλειδάριθμους για να μην υπάρξουν ντέρμπι τις πρώτες αγωνιστικές που θα συμπίπτουν με την αρχή των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων. Όπως αναφέρει επίσης ο Ντίνος Βερκούνος, οι ομάδες μας παράλληλα έχουν. Το ανέφερα. Έχουμε επίσης ένα επίσημο χορηγό, νέο επίσημο χορηγό, την Allwin, που είναι μαζί μας τα τελευταία χρόνια. Το μπάσκετ γυναικών για εμάς είναι πυλώνα στη ΣΕΟΚ και σε αυτό το πλαίσιο με τηλεοπτική κάλυψε και το χορηγό στην ονοματοδοσία. Θέλουμε τη μέγιστη δυνατή προβολή. Το βλάδυμα έχει κάνει βήματα προόδου από το 2021 έως σήμερα, με τις ομάδες μας πια να σημειώνουν σημαντική παρουσία στην Ευρώπη. Αναφορικά με την Elite League, επειδή υπάρχουν δημοσιεύματα σχετικά με προσφυγές, δεν έχει κοινοποιηθεί σε μας κάτι. Υπάρχει γενική και ειδική προκήρυξη των πρωταθλημάτων, όπου οι ομάδες δηλώνουν άπαξ τη συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα. Τα υπόλοιπα δεν μπορούν με κάποιο τρόπο να μπλοκάρουν τη διαδικασία. Επομένως, προχωράμε μην έχοντας καμία επίσημη γνώση στο συγκεκριμένο ζήτημα, με την ομάδα που αναφέρεται σχετικά με τις προσφυγές να έχει κάνει κανονικά δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημά της. Στην All-Win Women's Basketball League 1, πρώτη αγωνιστική, Αθηναϊκός Πάνθηρες Καβάλας, Πρωτέας Βούλας Παζιάννα, Ολυμπιακός Φανσεραϊκός, Παναθλητικός Αμίντας, Άρης Κρόνος Αγίου Δημητρίου και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Στην Elite League έχουμε και κάποια τοπικά ντερμπί στην πρώτη αγωνιστική της Elite League, όπως το Κρόνος Αγίου Δημητρίου Πανιώνιος. Έχουμε επίσης Μέγαρα Κόρυβος, Σοφάδες Αμίντας, ΑΓΕΧ Μαχητές, Λαύριο Ψυχικό, Παπάγου Πανερυθραϊκός, Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου Γλαύκος Έσπερος, δύο νεοφώτιστοι σε αυτή την κατηγορία, και ΓΑΣ Κομωτινή Πρωτεάς Βούλας.

0: Να συμπληρώσω σε αυτά που είπε ο Ραφαήλ σχετικά με την κλήρωση στην All Win Women's Basketball League 1 και για τους κλειδάριθμους που ζήτησαν οι ομάδες, ούτως ώστε τα ντέρμπι να μην είναι στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Κάτι αντίστοιχο είχαμε δει πέρσι με την πρεμιέρα
1: Αθηναϊκός
0: Παναθηναϊκός. Τα ντέρμπι λοιπόν στην All Win WBL1 είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στην πρώτη εντεκάτου, αρχικά τουλάχιστον αυτή έχει οριστεί η ημερομηνία, στην πέμπτη αγωνιστική, στην έβδομη αγωνιστική 22 εντεκάτου Αθηναϊκός Σκουάλκο Παναθηναϊκός και στην 13η και στην 10η αγωνιστική 13 δωδεκάτου του 2026 Ολυμπιακός Αθηναϊκός Σκουάλκο. Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης www.basket.gr και θα δείτε όλες τις κληρώσεις αλλά και το πρόγραμμα των αγώνων βεβαίως που κληρώθηκαν σήμερα.

Πολύ περισσότερα πράγματα όσον αφορά τουλάχιστον το μπάσκετ γυναικών και τον Αθηναϊκό θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής που θα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Νίκο Ραμαντάνη. Χθες έγινε η παρουσίαση του σχεδίου Αθήνα 2030, ένα σχέδιο

οποίο είχε προαναγγείλει πολύ καιρό τώρα, σχεδόν μετά τη λήξη του πρωταθλήματος Αθηναϊκός. Χθες σε συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε, ο Χάρης Πολίτης, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής, και ο κύριος Ραμαντάνης ανέλησαν αυτό το σχέδιο και το πλάνο που έχει ο Αθηναϊκός, που αφορά όχι βέβαια μόνο την αγωνιστική περίοδο 2026-27 και το μπάσκετ γυναικών, αλλά όλο το σύλλογο. Μαζί μας θα έχουμε και τον Θοδωρή Γιοβάνη, τον προπονητή, ο οποίος ανέλαβε ως head coach στην Ίντερ Μπρατισλάβα. Θα τον έχουμε μαζί μας μετά τις 2. Βεβαίως θα μιλήσουμε αρκετά για τις εθνικές ομάδες, οι οποίες άλλες βρίσκονται στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας τους και άλλες μετρούν το χρόνο αντίστροφα για την έναρξη των υποχρεώσεών τους στα ευρωμπάσκετ των μικρών κατηγοριών, όπως τα αναφέρουμε, και θα ξεκινήσουμε από την εθνική ομάδα των παιδών.

0: Όπως είπαμε και νωρίτερα, ασχολούμαστε αρκετά με τις εθνικές ομάδες. Πάντα το καλοκαίρι είναι καλοκαίρι εθνικών ομάδων και μία από τις εθνικές που έχουν τη δική τους πρόκληση μπροστά τους είναι η Πέδων, η οποία παίζει στις 7 με 15 Αυγούστου. 15 Αυγούστου θα κλείσει στο παρκέ, με λίγα λόγια, η εθνική Πέδων στην Οραντέα της Ρουμανίας. Οραντέα η οποία δεν μας έφερε καλή ανάμνηση τελευταία με την εθνική Ανδρών. Ελπίζουμε να μας φέρει μια καλή ανάμνηση με την εθνική Πέδων, που παίζει το τριήμερο 24-26 Ιουλίου στο Μπασάνο της Ιταλίας, με την οικοδέσποινα χώρα φυσικά, με τη Σλοβενία και την Τουρκία. Πολύ γρήγορα το ρόστερ: Σταύρος Καψάλης, Μάριος Βασίλης Διαμαντής, Γιώργος Μοναμά, Γιάννης Πανός, Αναστάσιος Ζέρβας, Θανάσης Πανούλης, Χαράλαμπος Χριστοδούλου, Γιώργος Μπίκης, Μάριος Αναστάσιος Καραβασίλης, Γιάννης Δομπόλης, Ελευθέριος Αδαμόπουλος, Γιάννης Αχινιώτης, Ανδρέας Μπάλος και Άγγελος Σασλόγλου. Νομίζω ότι έχουμε τον πιο αρμόδιο να μας μιλήσει για την εθνική Πέδων, Έλενα.
1: Ο κόουτς Δημήτρης Μεσχιακός είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία του. Γιατί σε λίγο η ομάδα αναχωρεί για την Ιταλία, ωστόσο βρήκε ένα δεκάλεπτο διαθέσιμο για να κάνουμε έτσι μια πολύ σύντομη κουβέντα. Αρχικά, καλό μεσημέρι, κόουτς. Καλημέρα, μάλλον. Όχι, δεν είναι ακόμα μεσημέρι. Για κάποιους σας μπορεί να είναι.
2: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, πώς εξελίσσεται μέχρι στιγμής το στάδιο της προετοιμασίας? Είστε ικανοποιημένος από όλα όσα έχετε δει στα φιλικά παιχνίδια που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα?
2: Ναι, ναι, είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι. Βέβαια, πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας που έγινε στο Κοζάνη έκλεισε με ένα τουρνουά στην Τουρκία, στο οποίο βγάλαμε αρκετά χρήσιμα συμπεράσματα για το τι χρειάζεται να δουλέψουμε, να βελτιώσουμε σαν ομάδα. Και τώρα σήμερα ξεκινάμε το δεύτερο στάδιο που πάμε στην Ιταλία. Θα δώσουμε 3 επίσημα φιλικά και προχωράμε έτσι στο μέσο της προετοιμασίας.
1: 3 δυνατά φιλικά παιχνίδια που σίγουρα θα βοηθήσουν όχι μόνο να βγάλετε χρήσιμα συμπεράσματα, αλλά να δείτε και τις τελευταίες λεπτομέρειες τις οποίες θα πρέπει να στρέψετε την προσοχή σας. Έχετε ακόμα αρκετό χρόνο στη διάθεσή σας μέχρι να ξεκινήσει το τουρνουά. Επομένως, τα φιλικά παιχνίδια σε αυτή τη φάση με δυνατούς αντιπάλους είναι ωφέλιμα.
2: Ναι, ναι, είναι πολύ ωφέλιμα. Χρησιμοποιούμε αυτά τα φιλικά τόσο για να δούμε τις αδυναμίες μας, όσο και τι πρέπει να καλύψουμε σαν ομάδα για να βελτιωθούμε. Επίσης είναι μια ευκαιρία να τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με δυνατές ομάδες, να μειώσουν το κλίμα των διεθνών αγώνων και σίγουρα είναι πολύ το αποτέλεσμα θα είναι πολύ χρήσιμο για μας.
0: Για να έρθουμε και στο περαιτέρω ζητούμενο, coach, αυτού του καλοκαιριού, ποιο είναι σχετικά με την Εθνική Πέδων? Μπορούμε να οριοθετήσουμε το τι διεκδικούμε σε αυτό το Eurobasket Under 16 που θα γίνει στη Ρουμανία?
2: Εντάξει, για μας πάντα και σαν προπονητής και σαν διαδικασία της Ομοσπονδίας πιστεύω ότι είναι διπλός ο στόχος μας. Πέρα από το κομμάτι το να ανέβουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε στις θέσεις κατατάξεις, να είμαστε όσο το καλύτερο μπορούμε στο κομμάτι των θέσεων. Το επόμενο κομμάτι είναι το κομμάτι της βελτίωσης των αθλητών. Αλλά αν μπορέσουν κάποια παιδιά από αυτή την επαφή του φουρνία να μπορέσουν αργότερα να στελεχώσουν και τις παραπάνω κατηγορίες, αλλά και την εθνική ανδρών, θα ήταν ευχής έργων. Άρα είναι διπλός ο στόχος μας.
0: Coach, η ερώτηση επίσης είναι, αρκετά από αυτά τα παιδιά που συμμετέχουν σε αυτή την αποστολή έδωσαν για πρώτη μάλλον χρονιά έναν αρκετά ενισχυμένο αριθμό παιχνιδιών και με τα πρωταθλήματά τους και με τον Τζενέι που δοκιμάστηκε φέτος για πρώτη φορά. Έχει αποτυπωθεί αυτό αγωνιστικά πάνω τους και για την έβρεση χημίας αλλά και για την δική τους βελτίωση.
2: Σίγουρα, σίγουρα, πέρα από το πρωτάθλημα και η διοργάνωση του Τζενέι από την Ομοσπονδία έχει βοηθήσει πάρα πολύ, μπορώ να πω, στα παιδιά. Πρώτον, γιατί πήραν πολύ περισσότερους αγώνες ανταγωνιστικούς με τη χρονιά. Και επίσης
0: Coach, δεν σε ακούμε καλά.
2: Ναι, τώρα με ακούτε τώρα.
1: Ναι, ναι,
2: τώρα,
1: σας ακούμε.
2: Ναι, ναι. Και επίσης δημιουργεί και ένα δέσιμο μεταξύ των παιδιών, γιατί βρίσκονται αρκετά μαζί σε αποστολές, σε αγώνες. Όλο αυτό δημιουργεί ένα επίπεδο ανταγωνισμού και ένα επίπεδο και συναγωνισμού, μπορώ να πω, που βοηθάει και αντίστοιχα και την εθνική ομάδα.
1: Μιλάμε για παιδιά under 16 με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Πόσο εύκολο είναι για το τεχνικό επιτελείο να συγκρατήσει αυτό τον ενθουσιασμό που έχουν τα παιδιά, να έχουν σταθερά καλή απόδοση και να είναι απόλυτα συγκεντρωμένα?
2: Κοιτάξτε, εμείς τον ενθουσιασμό τον θέλουμε. Είναι κάτι που το ζητάμε τα παιδιά και το λέμε, το τονίζουμε. Ο ενθουσιασμός είναι ένα στοιχείο της ηλικίας τους που πρέπει να το έχουν τα παιδιά. Με αυτό που βοηθά να χαίρονται το μπάσκετ, τη στιγμή που ζουν. Από εκεί και πέρα, το κομμάτι της πειθαρχίας και όλα τα υπόλοιπα που με ρωτήσατε έχουν να κάνουν με το πλαίσιο που παίρνουν τα παιδιά, με το πώς εμείς, σαν προπονητές και σαν ομοσπονδία, ορίζουμε αυτό το πλαίσιο. Δίνουμε τις κατευθύνσεις, τη φιλοσοφία της εθνικής ομάδας. Και από εκεί και πέρα, τα παιδιά πρέπει να μπορέσουν να ακολουθήσουν αυτό το πλαίσιο για να υπάρχει μια αρμονία σαν ομάδα, σαν σύνολο.
3: Coach, έχουμε κάποια εικόνα από τον όμιλο της Εθνικής Παίδων? Έχουμε κάποια εικόνα των αντιπάλων μας, Ισπανία, Ισραήλ και Γεωργία στον όμιλο, να υπενθυμίσω τον κόσμο μας ακούει? Έχουμε κάποια εικόνα?
2: Όχι ξεκάθαρη εικόνα. Τώρα σιγά σιγά οι ομάδες αρχίζουν και παίζουν φιλικά. Οπότε τώρα έχουμε διασμιστεί την περίοδο που οι ομάδες ξεκινάνε και τίνουν αγώνες. Ευελπιστούμε τις επόμενες μέρες να έχουμε καλύτερη εικόνα από ό,τι έχουμε τώρα. Που είναι έτσι, πολύ μικρή και ελάχιστη η εικόνα των αντιπάλων.
1: Μάλιστα. Να σας αποδεσμεύσουμε, γιατί έχετε ταξίδι σε λίγο.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να πάνε όλα καλά βεβαίως στο τουρνουά και να επιστρέψετε όλοι υγιείς, γιατί είναι και ένα από τα βασικά ζητούμενα, έτσι. Να μην έχετε...
2: ναι, με την βοήθεια του Θεού να είμαστε καλά υγιείς, γιατί υπάρχουν διάφορες ατυχίες, να είμαστε δυνατοί και να πάμε όλοι μαζί στο πανευρωπαϊκό. Να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ,
2: καλή σας μέρα, καλή δουλειά.
1: Καλημέρα επίσης.

0: Ακούσαμε τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας Παιδών, τον Δημήτρη Μισιακό, με αφορμή την αναχώρηση της αποστολής της ομάδας για το Πασάνο εκεί, όπου θα πραγματοποιηθεί τουρνουά με πολύ δυνατούς αντιπάλους για την Ελλάδα. Μπορεί να έχουμε ακόμα χρόνο μπροστά μας μέχρι την έναρξη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Under 16, αλλά η καλύτερη δυνατή προετοιμασία για την ομάδα είναι ο στόχος για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των αγώνων στον Όμιλο. Αρχικά, όπως ανέφερε και ο Ραφαήλ, Ισραήλ, Ισπανία και Γεωργία θα είναι οι αντίπαλοι της Εθνικής, με στόχο, απότερο στόχο, όπως είπε και ο coach Μισιακός, να πετύχει η ομάδα το καλύτερο δυνατό που μπορεί. Βεβαίως, ένας πολύ σημαντικός στόχος, αυτό βέβαια είναι και θέμα τύχης, αλλά ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά, να φτάσει η ομάδα υγιής. Γιατί έχουμε δει αρκετούς τραυματισμούς στις μικρές εθνικές ομάδες.
1: Ναι, το φετινό καλοκαίρι είναι λίγο της κακοδαιμονίας αυτό το κομμάτι.
0: Οπότε θα κλείσουμε εδώ τώρα το κεφάλαιο της Εθνικής Παιδών και όταν επιστρέψουμε θα πάμε στην Εθνική Ομάδα των Εφήβων, η οποία είναι μετά την Εθνική Νέων Γυναικών η επόμενη που στο άμεσο διάστημα, πολύ σύντομα δηλαδή, σε 2-24 ώρα θα μπει στο Ευρωμπάσκετ Under 18 στην Ιταλία.

0: Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio.
1: The war.

0: Πριν πούμε για την εθνική ομάδα των εφήβων, να πούμε για τον άνθρωπο ο οποίος άνοιξε τον δρόμο. Ήταν μάλλον ένας από τους ανθρώπους, ένας από τους σημαντικούς ανθρώπους στο χώρο του ελληνικού μπάσκετ και όχι μόνο, που άνοιξε το δρόμο ούτως ώστε σήμερα να λέμε πολλά περισσότερα για τις εθνικές ομάδες, για την επόμενη γενιά των αθλητών, γαλούχησε γενιές και γενιές, κυρίως βεβαίως τη δεκαετία του 90, του 80 αρχικά και του 90. Ο Νίκος Γκάλης. Δεν χρειάζεται τώρα να πούμε και περισσότερα.
1: Και μεταξύ άλλων, για να είμαστε και εμείς εδώ να μιλάμε στο ραδιόφωνο της ΕΟΚ.
0: Δεν θυμάμαι γιατί έχει αποδοθεί σε πολλούς η ατάκα, σε δύο μάλλον. Δεν γνωρίζω ποιος από τους δύο, αυτή τη στιγμή δεν το έχω ξεκάθαρο μάλλον, ποιος από τους δύο την έχει πει πρώτος για τον καλώσιμο. Δεν θυμάμαι αν την είχε πει. Δεν θυμάμαι αν την είχε πει πρώτος ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο αείμνηστος Γιάννης Ιωαννίδης ή ο Ζάρκο Πάσπελη. Αν το έχετε φρέσκο στη μνήμη σας, να μας βοηθήσετε, ευχαρίστως. Λοιπόν, ο Νίκος Γκάλης, ο οποίος σήμερα συμπληρώνει 69 χρόνια ζωής. Mm-hmm. Ο άνθρωπος που σύνεθεσε το όνομά του με το ελληνικό μπάσκετ, ένας από τους ανθρώπους, γιατί δεν ήταν μόνο ο Νίκος Γκάλης το 87, τότε που έγινε η έκρηξη του μπάσκετ στην Ελλάδα. Ήταν ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ήταν ο Φάνης Χριστοδούλου, ήταν ο Αργύρης Καμπούρης, ήταν ο Νικός Λινάρδος, ο Μέμος Ιωάννου, με συγχωρείτε, ο Παναγιώτης Φασούλας,
1: Ολιβέρης Ανδρίτσος, που βάζει και τις κρίσιμες βολές με τη Σοβιετική Ένωση για να πάμε στην παράταση.
0: Με συγχωρείτε, αυτή τη στιγμή δεν θέλω να δικήσω κάποιον από τους κυρίους που ήταν τότε στην εθνική ομάδα, με προπονητή τον αείμνηστο Κώστα Πολίτη, συνεργάτη τον Φίμη Κιουμουρτζόγλου, σίγουρα αυτή τη στιγμή ξεχνάω και πολλούς άλλους ακόμα. Αλλά το όνομα του Νίκου Γκάλη είναι συνυφασμένο με το μπάσκετ στην Ελλάδα. Ο Θεός, για κάποιους.
1: Τι την έκανε την μπάλα ο Θεός.
0: Τι την έκανε την μπάλα ο Θεός. Ναι, φοβερό σύνθημα στον Άρη. Ο Νίκος Γκάλης Νικόλαος Γεωργαλής, όπως είναι το πραγματικό όνομα του, ο οποίος γεννήθηκε στο New Jersey μια μέρα σαν τη σημερινή, σε μια οικογένεια με ρίζες από τη Ρόδο και την Κωνσταντινούπολη. Το 1975 πήγε στο Πανεπιστήμιο του Seton Hall, όπου άρχιζε να χτίζει το όνομά του ως σκόρερ. Το 1978 αναδείχθηκε τρίτο σκόρερ στο NCAA και άμεσα επιλέχθηκε στον draft από τους Boston Celtics και ήρθε στην Ελλάδα το 1979 για χάρη του Άρη, με τον οποίο κατέκτησε 8 πρωταθλήματα, 6 κύπελα Ελλάδας και αγωνίστηκε σε 3 συνεχόμενα Final Four, το 1988, το 1989 και το 1990, τότε κύπελο πρωταθλητριών. Σήμερα το λέμε Ευρωλίγκα.
1: Και ξέρεις ποιο ήταν το κριτήριο επιλογής του στην ομάδα που θα πήγαινε στην Ελλάδα? Γιατί δεν ήταν μόνο ο Άρης που ενδιαφερόταν για την απόκτησή του. Ναι. Το κριτήριο, επειδή πρόσφατα το είχα δει, έχει κάποια ωραία μικρά ντοκιμαντέρ, αν τα έχεις δει, ΕΡΤ, οι μνήμες γηπέδων, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το λέει, που αναφέρει πολύ ωραία πράγματα, βαζόμενο και στο αρχείο το μεγάλο που έχει ΕΡΤ.
0: Ναι.
1: Και λέει ότι το κριτήριο που είχε ο Νίκος Γκάλης για την επιλογή της ομάδας του ήταν ποια είχε κατακτήσει τελευταία το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Έτυχε να είναι ο Άρης. Θα μπορούσε να οποιαδήποτε άλλη ομάδα, αλλά εκείνη τη χρονιά είχε τύχει να το σηκώσει ο Άρης. Νομίζω πάλι με τον Γιάννη Ιωαννίδη, δεν ήταν στο... Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Ήταν με τον Γιάννη Ιωαννίδη παίχτη. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Αλλά μετά την κατάκτηση εκείνη του πρωταθλήματος από τον Άρη, ο Νίκος Γκάλης αποφάσισε να συστρατευτεί με την ομάδα. Αργότερα ήρθε και ο Παναγιώτης Γιαννάκης από τον Ιωνικό Νικέας, μετά και από μια μεγάλη μεταξύ τους μάχη που ένας είχε βάλει, δεν θυμάμαι τους ακριβείς πόντους, ο ένας 64, ο άλλος 53 ή κάτι τέτοιο, συστρατεύτηκαν οι δυο τους και δημιούργησαν αυτό που θυμόμαστε, που θυμούνται παλιότερα μάλλον, τη δεκαετία του 80.
0: Αχτύπη το δίδυμο βεβαίως και στην εθνική ομάδα των ανδρών, ήταν το δίδυμο που ηγήθηκε...
1: Ο προπονητής ήταν ο Γιάννης Ιωαννίδης, συγγνώμη, το 78-79 και το 99-80 ήρθε ο Γκάλης.
0: που μαζί με τον Γιαννάκη χτύπη το δίδυμο και στην εθνική ομάδα των ανδρών, το δίδυμο που ηγήθηκε της προσπάθειας και της πολύ μεγάλης επιτυχίας της κατάκτησης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, με τον Αργύρη Καμπούρη βεβαίως να είναι ο άνθρωπος που τη σφράγισε αυτή την επιτυχία. Ο Νίκος Γκάλιος, ο οποίος επίσης αγωνίστηκε και στον Παναθηναϊκό. Η καριέρα του ολοκληρώθηκε με τον τρόπο που όλοι γνωρίζουμε. Θα μπορούσε να ήταν διαφορετικό το τέλος, αλλά αυτά τώρα πια ανήκουν στο παρελθόν. Ο Νίκος Γκάλης, ο οποίος είναι ενεργός ως παρουσία όποτε του έχει ζητηθεί. Τελευταία του παρουσία ήταν σε ένα από τα παιχνίδια του Άρη, τα οποία παρακολούθησε, το οποίο παρακολούθησε μαζί με τον διοκτήτη της ΚΑΕ και τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Είναι πάντα παρόν και τουλάχιστον για τους παλαιότερους αθλητές, οι οποίοι βέβαια δεν είναι ενεργεία σήμερα, είναι προπονητές οι περισσότεροι ή έχουν άλλες θέσεις στο χώρο του μπάσκετ, ήταν ο οδηγός, ήταν ο φάρος.

Εκείνη η γενιά που ακολούθησε στις προηγούμενες δεκαετίες το μονοπάτι που άνοιξε ο Νίκος Γκάλης μαζί με όλους τους παίκτες τους οποίους προαναφέραμε, άνοιξε το μονοπάτι για τη σημερινή γενιά του μπάσκετ, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε διαδικασία να διεκδικήσει όσους στόχους έχει στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα των μικρών κατηγοριών, και η πρώτη που μπαίνει σε αυτή τη η πρώτη στην κατηγορία των νέων ανδρών, των μικρών δηλαδή, μετά τους νέους under 20, είναι η under 18. Η αποστολή θα αναχωρήσει για το Τρεντίνο απόψε, εκεί όπου στις 25 Ιουλίου θα ξεκινήσει το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Και στην αποστολή βρίσκονται ο Άγγελος Ζούπας, ο Χρήστος Βενετίδης, Ηλίας Χαϊδεμένος, Αλέξανδρος Θωμάκος, Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, Χαράλαμπος Μπιλιώνης, Αλέξανδρος Σκληρός, Ευάγγελος Μπουζούλας, Βασίλης Χαρτόνας, Στέφανος Γκίκας, Θανάσης Ασημένιος και Δημήτρης Πούλος. Προπονητής είναι ο Βασίλης Κροπολίθας, βοηθή προπονητή Ανδρέας Γαβαλάς και Γιώργος Μακράκης, γυμναστής Απόστολος Στεφανίδης, γιατρός ο Θάνος Μιλούσης, φυσικοθεραπευτής ο Χαράλαμπος Γκάνας και τη μάνατζερ ο Σεραφείμ Τσόλας. Αυτή είναι η αποστολή που πηγαίνει στην Ιταλία.

Πρώτος αντίπαλος για την εθνική ομάδα των εφήβων στο Ευρωμπάσκετ θα είναι το Ισραήλ, παιχνίδι που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 2 το μεσημέρι. Ακολουθούν την επόμενη μέρα στις 26 του μήνα η αναμέτρηση με την Αυστρία στις 4:30. Και τελευταίος αγώνας την Δευτέρα 27, τελευταίος αγώνας στην πρώτη φάση της διοργάνωσης, στις 27 του μήνα, στις 2 το μεσημέρι, με αντίπαλο τη Γαλλία.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με εθνικές ομάδες. Το είπαμε, κάθε καλοκαίρι είναι καλοκαίρι εθνικών ομάδων. Και η επόμενη που θα ακολουθήσει μετά τους εφήβους και πριν από τους παιδες είναι η Εθνική Νεανίδων, η οποία παίζει στο διάστημα 31 Ιουλίου με 9 Αυγούστου στο Ευρωμπάσκετ Under 18 Β κατηγορίας, με το στόχο να μην είναι άλλος πέρα από την άνοδο στην κορυφαία κατηγορία. Πολύ καλή παρουσία ως τώρα της Εθνικής Νεανίδων στα φιλικά. Πιστικά ως τώρα τα δείγματα από το σύνολο του Βασίλη Μασλαρινού, με 3 νίκες και 1 οριακή ήττα στην παράταση από τη Σερβία, που είναι ομάδα πρώτης κατηγορίας. 77-79 ήρθε το τελευταίο παιχνίδι. Αρκετά καλά τα δείγματα ως τώρα. Και η Εθνική Νεανίδων, αν δεν έχει φτάσει ήδη στην Ιταλία, ταξιδεύει στην Ιταλία για 2 πολύ δυνατά τεστ με τη Σκουάντρα Τζούρα, 24 και 25 Ιουλίου, αύριο και μεθαύριο δηλαδή. Αύριο παίζει στις 5 το απόγευμα, μεθαύριο Σάββατο στις 11 το πρωί, και τα δύο παιχνίδια μπορείτε να τα παρακολουθήσετε μέσα από το YouTube, το κανάλι YouTube της Ιταλικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, το Italbasket. Από εκεί μπορείτε να δείτε την προσπάθεια των κοριτσιών μας στα δύο μάτς, και όπως είπαμε, στόχος είναι η καλύτερη δυνατή παρουσία στο Ευρωμπάσκετ Β κατηγορίας, και φυσικά να πάρουμε και εκεί την άνοδο όπως την πήρε και η νέων γυναικών, και ευελπιστούμε και η Κορασίδων, Έλενα.
1: Η Κορασίδων, η οποία μπαίνει και αυτή στην μάχη για το Ευρωμπάσκετ Under 16, την ίδια περίοδο που θα μπουν στη μάχη στην Οραντέα της Ρουμανίας και οι παιδες, με την διαφορά ότι η Εθνική Κορασίδων θα παίξει στην έδρα της, θα παίξει στην Ελλάδα, στα Ιωάννινα, 6 με 11 Αυγούστου, στο κλειστό γυμναστήριο Σιδέρης Καραδήμας, τα παιχνίδια 2 ομίλων, του 5ου ομίλου, στον οποίο βρίσκεται η Ελλάδα, και του 6ου. Στα φιλικά παιχνίδια που συνεχίζονται, η Ελλάδα χθες έδειξε ένα πολύ καλό πρόσωπο απέναντι στη Σερβία, 62-53 το τελικό αποτέλεσμα υπέρ της ελληνικής ομάδας. Βεβαίως τα αποτελέσματα δεν έχουν καμία σημασία, και αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες. Το ζητούμενο είναι να είναι απόλυτα προετοιμασμένες όταν θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια, γιατί εκεί βεβαίως θα επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει κάθε μία ομάδα. Η Κατερίνα Ανδρεοπούλου, η προπονήτρια της Εθνικής Κορασίδων, μιλώντας τις προηγούμενες ημέρες και αναφερόμενη στην προετοιμασία, εκτός βεβαίως ότι είπε ότι τα κορίτσια έχουν δείξει εξαιρετικό πρόσωπο, και όπως τουλάχιστον φαίνεται με βάση το τελευταίο, την εικόνα στο τελευταίο φιλικό με τη Σερβία, εξακολουθούν να δείχνουν εξαιρετικό πρόσωπο. Το ζητούμενο είναι να μην πιεστούν από τον παράγοντα έδρα, γιατί ξέρουμε ότι ως οικοδέσποινες κάποιες ομάδες ίσως αισθάνονται λίγο περισσότερο από όσο πρέπει αυτό το πρέπει να πετύχω το στόχο μου, πρέπει να νικήσω. Από την άλλη βέβαια, η αρχηγός της Εθνικής Κορασίδων, η Λιλή Βουγιούκα, είπε ότι δεν θα υπάρχει κανένα άγχος. Ίσα ίσα η έδρα, η δύναμη της έδρας και η παρουσία του κόσμου που θα παρακολουθήσει την προσπάθεια της Εθνικής Κορασίδων θα είναι ένα επιπλέον κίνητρο. Βήμα-βήμα αποφεύγουν τα μεγάλα λόγια. Η Κατερίνα Ανδρεοπούλου δεν θέλει να ακούει καν τη λέξη φαβορή για την ομάδα της. Βήμα-βήμα να πετύχει την άνοδο. Κακά τα ψέματα, αυτός είναι ο απότερος στόχος. Ο πρώτος όμως στόχος είναι να ευχαριστηθούν τα παιχνίδια τα κορίτσια, και μέσα από αυτή την ικανοποίηση να πετύχουν και τον στόχο τους. Δεύτερο φιλικό απόψε για την Εθνική Κορασίδων στο Βελιγράδι, με αντίπαλο και πάλι τη Σερβία, στις 5 το απόγευμα αυτό. Η αποστολή επιστρέφει αύριο στην Ελλάδα και θα μεταβεί απευθείας στα Ιωάννινα, εκεί όπου στις 2 και 3 Αυγούστου θα δώσει την πρόβα τζενεράλε, θα κάνει την πρόβα τζενεράλε στα τελευταία φιλικά παιχνίδια με αντίπαλο τη Μεγάλη Βρετανία. Και στις 7, η Ελλάδα παίζει στις 7 Αυγούστου, θα μπει στη διοργάνωση κάνοντας πρεμιέρα με αντίπαλο την Ιρλανδία.

Θα συνεχίσουμε να μιλάμε για το μπάσκετ γυναικών και στο επόμενο μισάωρο. Θα πούμε όμως το ρεπορτάζ και στους συλλόγους και θα βάλουμε στην κορυφή της επόμενης ώρας την παρέα μας τον πρόεδρο του Αθηναϊκού, τον κύριο Νίκο Ραμαντάνη. Έχει πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει όσον αφορά στο πλάνο και το σχέδιο που έχει ο σύλλογος, το Αθήνα 2030, ένα μεγαλόπνο σχέδιο που αφορά όχι μόνο την ομάδα μπάσκετ γυναικών του συλλόγου του Βύρονα, αλλά όλη την περιοχή. Αυτά θα τα πούμε σε λίγο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Είμαστε δύο λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι, πάντα συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Ακούτε την εκπομπή άμεσο replay. Θα είμαστε στον αέρα μέχρι και τις 3. Ραφαήλα Λαγάς, Έλενα Βογιατζή πίσω από τα μικρόφωνα. Δημήτρης Μελίσης στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Βράχος πάντα εδώ. Και βεβαίως, όσοι θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε στέλνοντας μας μηνύματα είτε στην πλατφόρμα από την οποία μας ακούτε, www.live24.gr, ή αν θέλετε μας γράφετε στο Messenger στη σελίδα του ΕΟΚ Web Radio στο Facebook. Συνεχίζουμε να μιλάμε για το μπάσκετ γυναικών και πάμε έτσι σε πιο ειδικά θέματα, πάμε στο ρεπορτάζιακό. Πάμε στην παρουσίαση χθες του σχεδίου, του πλάνου του Αθηναϊκού Αθήνα 2030, και γι' αυτά βεβαίως θα έχει πολύ περισσότερα να μας πει ο πρόεδρος του Αθηναϊκού Συλλόγου του Βύρωνα, ο κύριος Νίκος Ραμαντάνης, τον οποίο και θα καλωσορίσουμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Ραμαντάνη. Κύριε Ραμαντάνη, μας ακούτε?
1: Δεν μας ακούει.
0: Δεν μας ακούει, θα τον ξανακαλέσουμε.

0: Νομίζω ότι τώρα μας ακούει.
1: Τον Νίκο Ραμαντάνη μαζί μας.
0: Τον έχουμε τώρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Τον έχουμε, τον έχουμε.
0: Τι κάνετε,
1: καλησπέρα.
2: Δόξα Θεός, μια χαρά.
1: Λοιπόν,
0: στις επαρχίες.
1: Σωστά, όπως πάντα.
0: Να ξεκινήσουμε πριν μπούμε στην ουσία της κουβέντας μας και τον λόγο για τον οποίο σας καλέσαμε από την επικαιρότητα. Πριν λίγο ολοκληρώθηκε η κλήρωση του πρωταθλήματος της All Win WBL 1. Τα ντέρμπι αργούν για την ομάδα. Μόλις τα παίξετε, δεν αλλάζει κάτι. Αλλά θα θέλαμε το σχόλιο σας για την κλήρωση. Και πώς ξεκινάει βεβαίως για εσάς, το σκεπτικό μάλλον, για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
2: Καταρχήν, ένα σύντομο σχόλιο για την κλήρωση είναι ότι είναι θετικό το γεγονός ότι οι μεγάλες ομάδες δεν βρίσκονται αντιμέτωπες τις πρώτες αγωνιστικές, καθώς όλες λίγος πολύ δεν θα είναι στο 100% της απόδοσής τους. Και νομίζω ότι οι αγωνιστικές, τα ντέρμπι που έχουν μεταφερθεί σε μεταγενέστερες αγωνιστικές θα αυξήσουν περισσότερο το ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα. Δεν είναι καλό να υπάρχουν ντέρμπι τέτοιες πρώτες αγωνιστικές, γιατί έτσι χάνεται και ένα μεγάλο κομμάτι του ενδιαφέροντος για μετέπειτα.
0: Το είχατε ζήσει και πέρσι με τον Παναθηναϊκό. Πρώτη αγωνιστική έπαιξε ο Αθηναϊκός με τον Παναθηναϊκό.
2: Πέρσι με τον Αθηναϊκό, πρόπερσι με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Παραπρόπερσι ξανά με τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, πάλι πρώτη αγωνιστική. Φέτος εντάξει, δεν είχαμε αυτό.
1: Μιας και το σχολίασε η Έλενα σχετικά με την επικαιρότητα και πιάσαμε το αγωνιστικό σκέλος, θα πάμε σε πολύ λίγο και στην παρουσίαση του Αθήνα 2030 για να μας πείτε και ακόμα περισσότερα. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που παρουσιάστηκαν εχθές. Να πάμε έτσι στα του αγωνιστικού σκέλους, με τον Αθηναϊκό να έχει κάνει μια μεγάλη επένδυση και φέτος. Προπονητής Ηλία Ζούρος, κορυφαίες παίχτριες, συμμετοχή στη EuroLeague γυναικών. Ποιος είναι ο στόχος του Αθηναϊκού, τι είναι αυτό που στοχεύει φέτος η ομάδα παίζοντας και για πρώτη φορά στη EuroLeague γυναικών?
2: Καταρχήν ο πρώτος στόχος για μας είναι να παίξουμε καταρχήν καλό μπάσκετ. Λοιπόν, καλό μπάσκετ να χαίρονται να μας βλέπουν όλοι, αν εξαιρετικά είναι οι δικοί μας φιλάθλοι ουδέτεροι ή άλλων ομάδων, εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία, να μπορούμε να το ευχαριστούμε, να ευχαριστούμε στο θέμα που θα βλέπουμε. Και πέρα δεύτερον, όσον αφορά το κομμάτι το αγωνιστικό, είναι να φτάσουμε και πάλι όσο ψηλότερο γίνεται, είτε στο πρωτάθλημα και είτε στο πρωτάθλημα και το κύπελλο, που είναι πιο βατή στόχη, και να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται στη EuroLeague, που είναι ένα από τα σταχτοπούτερα της EuroLeague. Είμαστε ρούκι και θα πάμε να μαζέψουμε όσο να δούμε περισσότερες εμπειρίες και όπου μας βγάλει.
1: Ψελίστηκε πάντως από τον κύριο πολίτη χθες ένα γιατί να μην κατακτήσουμε την EuroLeague γυναικών, το οποίο φαντάζομαι δεν αναφέρεται απαραίτητα στη φετινή χρονιά, αλλά είναι ενδεικτικό και των ονείρων του Αθηναϊκού.
2: Ναι, σίγουρα. Άμα δεν ονειρευτείς, δεν θα δουλέψεις ποτέ για να πας να φτάσεις να το πιο ψηλά αν μπορείς. Γενικότερα είμαστε ένα σωματείο και μια διοικητική ομάδα η οποία έχει όραμα, έχει πλάνο. Θέλουμε να φτάσουμε ψηλά, θέλουμε να γίνουμε, να το πω έτσι, το benchmark και για τις υπόλοιπες ομάδες, είτε οργανωτικά είτε αγωνιστικά. Οπότε δουλεύουμε νυχθημερών για να μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε.
1: Πάμε λίγο.
2: Είτε οργανωτικά είτε αγωνιστικά. Οπότε δουλεύουμε νυχθημερών για να μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε.

0: ο Αθηναϊκός, γιατί όπως συζητήθηκε και χθες στο Λεκανοπέδιο Αττικής, λίγο πάνω κάτω γνωρίζουμε τι ομάδα, ποιες είναι οι ομάδες που έχουν τη μεγαλύτερη απήχηση. Άρα σε τι κοινό επιδιώκει να απευθυνθεί ο Αθηναϊκός?
1: Καταρχήν όσον αφορά το θέμα των αλλαγών, να πω ότι αυτές ουσιαστικά δεν αφορούν το όνομα. Το όνομα παραμένει Αθηναϊκός. Αθηναϊκός είμαστε, Αθηναϊκός είμαστε και Αθηναϊκός θα είμαστε. Αφορούν κυρίως τα ρούχα, τα χρώματα και κατά δεύτερο το σήμα. Θεωρούσαμε ότι είναι μια καλή περίοδος για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτή την αλλαγή, για να μπορέσουμε να γίνουμε ακόμα πιο ελκυστικοί σε ένα πολύ μεγαλύτερο κομμάτι του φιλάθλου κοινού και να χτίσουμε μια πιο στέρεη βάση φιλάθλων, προσελκύοντας καινούργιους φιλάθλους, και αλλά όχι μόνο καινούργιους φιλάθλους, αλλά και χορηγούς και άνθρωπους οι οποίοι πιθανότητα θα θέλουν να βοηθήσουν οικονομικά. Αυτά όλα είναι στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής που έχουμε στο μυαλό μας για το πού θέλουμε να φτάσουμε, που αυτό ας πούμε είναι σε 3-4 χρόνια από τώρα. Καταλαβαίνω ότι στην Ελλάδα, αλλά δεν μόνο και στην Ελλάδα γενικότερα, από ό,τι βλέπω και από ό,τι έχουμε διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια, είναι πολύ δύσκολο όταν θέλει να κάνεις μια αλλαγή, γιατί υπάρχουν ο κόσμος ο οποίος καλός έχει ταυτιστεί με κάποια συγκεκριμένα χρώματα, είναι το σήμα όπως είναι. Και πολλές φορές αυτή η αλλαγή ξενίζει. Αλλά η αλλαγή αυτή είναι το κομμάτι της εξέλιξης του σωματείου. Θέλουμε να πάμε μπροστά, να προχωρήσουμε, να γίνουμε ακόμα πιο δυνατοί, ακόμα καλύτεροι. Και αυτό είναι στα πλαίσια αυτής της όλης διαδικασίας. Ακόμα θυμάμαι πριν μερικά χρόνια που άλλαξε η Juventus προσφαιρική ομάδα το σήμα της, που είχε γίνει ο κακός χαμός. Πριν μερικά χρόνια ήταν ο Όφιος πάλι στο ποδόσφαιρο, ο οποίος είχε αλλάξει το σήμα και έγινε ο κακός χαμός. Όχι, νομίζω ότι οι αντιδράσεις αυτές είναι λαγασμένες. Οι ομάδες πρέπει να ανανεώνονται, να αλλάζουν, να παρουσιάζουν πάντα καινούργια πράγματα. Αυτό τους κρατά σε μια εκρήγορση και είναι πάντα ενδιαφέρον για όλο τον κόσμο και για όλους τους ανθρώπους, οι οποίοι είτε υποστηρίζουν είτε όχι την ομάδα, να βλέπουν κάτι διαφορετικό. Τώρα όσο αφορά το πώς το Αθήνα 2030, είναι ένα μακρόχρονο στόχος, ο οποίος στο βάθος, στο τέλος της δρομής, αν όλα πάνε καλά όπου και όπως τα υπολογίζουμε, να έχουμε ένα δικό μας ιδιόχτητο γήπεδο, ένα μοντέρνο ιδιόχτητο γήπεδο σε ευρωπαϊκά επίπεδα, το οποίο θα μπορέσει να μας δώσει μια άλλη δυναμική, το οποίο χρειάζεται στην ομάδα μας και σε κάθε άλλη ομάδα. Όπως η καλή ώρα ο Παναθηναϊκός που έχει πάρει το ΆΚΑ, όπως ο Ολυμπιακός έχει πάρει το ΣΕΦ, έτσι νομίζω ότι είναι και η ώρα κάποια γυναική ομάδα να μπορέσει να κάνει και αυτή από τη μεριά της το συγκεκριμένο βήμα.
2: Θεωρείτε, κύριε Ραμαντάνη, ότι οι υπόλοιπες ομάδες σταδιακά μπορούν να ακολουθήσουν, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι ο Αθηναϊκός κάνει ένα βήμα μπροστά, θέλει να εξελιχθεί και μαζί του θα ήθελε, υποθέτουμε, να εξελιχθούν και οι υπόλοιπες ομάδες. Αναφέρεται το θέμα του γηπέδου και τα γήπεδα στην κατηγορία των γυναικών είναι ελάχιστα, έτσι, μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Θεωρείτε λοιπόν ότι οι υπόλοιπες ομάδες μπορούν να ακολουθήσουν σταδιακά και μελλοντικά?
1: Ναι, σαφώς. Νομίζω ότι ο ανταγωνισμός είναι αυτός που ανεβάζει όλους. Όταν δεν υπάρχει ανταγωνισμός και είμαστε σε ένα μέτριο προς χαμηλό επίπεδο, μένουμε όλοι στάσιμοι. Όταν κάποιος ή κάποιοι προχωράνε και κάνουν ένα step παραπάνω και να δουν επίπεδο, οι άλλοι αναγκαστικά, λόγω αντανακλαστικών και μόνο, ενεργοποιούνται για να μπορέσουν να καλύψουν αυτή τη διαφορά. Το βλέπουμε παντού. Δεν υπάρχουν πρωταθλήματα ανταγωνιστικά, δεν υπάρχουν και δυνατές ομάδες. Θα ήθελα πραγματικά, όπως είχαμε φέτος στον Παναθηναϊκό, να πει στα ευρωπαϊκά του στο ΟΑΚΑ, τον Ολυμπιακό, το γυναικείο ομάδα στο ΣΕΦ, τώρα τον ΠΑΟΚ που παίζει στην Πηλαία, στο κεντρικό γήπεδο, καλή ώρα που έχει το Άρης τώρα, ανέβηκε καθώς και στην Α1,

0: να ακολουθήσει και αυτός να είναι στο Αλεξάνδριο. Και μετά σιγά σιγά όλες οι υπόλοιπες ομάδες θα πιστεύω ότι θα το ανεβάσουν, θα προσπαθήσουν να βρουν λύσεις ώστε να ανεβάσουν το επίπεδο. Μην ξεχνάμε ότι πέρσι είχαμε ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα. Παρόλο που λέγαμε διαφορές, τα μπάτς, το δικείμενο ήταν το αποτέλεσμα, ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικό, mm-hmm. πάρα πολύ ωραίο και μας κάτσε σε όλους σε μεγάλη αγωνία. Και πιστεύω ότι η δικιά μας, να το πω έτσι, συμμετοχή και η δικιά μας επαναφορά έφερε ξανά στο χάρτη τον social media, τον media γενικώς, το γυναικείο μπάσκετ, το μπάσκετ γυναικών, και αυτό ήταν προς όφελος όλους, όλων. Γιατί έτσι βρίσκουν και όλες οι ομάδες τρόπους να πάμε να κάνουμε τι έκανε αυτή η ομάδα, α, ωραίο αυτό, να το κάνω και εγώ, να το κάνω και αυτό, να το κάνω και αυτό, και να ενεργοποιηθούν όλοι όσοι είναι γύρω στις ομάδες, οι δημοτικές αρχές, οι οποίες όπως ξέρουμε τα περισσότερα γήπεδα είναι δημοτικά, να μπορούν να φτιάξουν, να βρουν κονδύλια, να φτιάξουν λίγο καλύτερα τα γήπεδα, να φτιάξουν πιθανότητα σε κάποιες πόλεις, ίσως κυρίως που αυτό είναι ίσως πιο εύκολο στην επαρχία, να έχουν καλύτερα και καινούργια γήπεδα και να γίνει ένα πολύ πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
1: Κύριε Ραμαντάνη, επειδή αναφερθήκατε σε ένα πολύ βασικό ζήτημα και το ανέφερε και η Έλενα, αυτό του γηπέδου, για να το πάμε και σε λίγο πιο πρακτικό, ανέφερε ο κύριος πολίτης εχθές στην συνέντευξη τύπου, στην παρουσίαση, ότι στο Βύρονα χώρος δεν υπάρχει, και είναι και λογικό να υποθεί κάτι τέτοιο. Έχουν βρεθεί κάποιοι χώροι για να υπάρξει στο μια μελέτη, να υπάρξει κάποια πιθανότητα να χτιστεί γήπεδο, αν κάτι μπορείτε να μοιραστείτε συγκεκριμένα, δεν γνωρίζουμε.
0: Όχι, δεν μπορώ να σας μοιραστώ τώρα κάτι πιο συγκεκριμένο, είναι αρκετά προώρο. Σαφώς δεν θα είναι μακριά από το Βύρονα, προφανώς δεν μπορεί να πάμε στην Ελευσίνα λόγω που είναι στην άλλη άκρη της Αθήνας, στη Δυτικά, ή ξέρω, στην Κηφισιά που είναι πολύ, και αυτό πολύ μακριά.
1: Είναι μεγάλο πάντως το κέντρο της Αθήνας.
0: Ναι, εντάξει, γενικότερα, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εγώ όταν ήμουν φοιτητής, είχα τύχει τότε στη δεκαετία του 90 με τις μεγάλες απεργίες στα μεσανασκής μεταφοράς, όπου ήταν η κυβέρνηση τότε Μητσοτάκη, η οποία, αν θυμάστε, δεν είναι κανένα σημείο για πολλούς μήνες απεργία τα λεωφορεία και κατεβαίναμε με τα ρέω. Εγώ ήμουν στην νομική. Πήγα από το σπίτι μου στην νομική τα πόδια, 3,5 χιλιόμετρα είναι. Και είμαι στο πιο ακραίο τμήμα του Βύρονα. Αν πάμε στα σύνορα του Παγκρατίου με το Βύρονα, που είναι δίμεσα Αθήνα το Παγκράτη, η απόσταση με το Σύνταγμα, το οποίο είναι το κέντρο της, είναι 1,5 χιλιόμετρο. Μπορεί να λέμε Βύρονας, αλλά είμαστε δίπλα στην Αθήνα. Δεν έχουμε κάτι, δεν είμαστε κάπου πολύ μακριά. Οπότε, ναι, ψάχνουμε τώρα για, έχουμε κάποιες συζητήσεις, θα δούμε τώρα τι θα προκύψει. Δεν είναι εύκολο project, είναι πάρα πολύ δύσκολο, υπάρχουν πάρα πολλές παράπλευρες, πώς το λένε, λεπτομέρειες, οι οποίες πρέπει να προβλεφθούν όλοι για να μπορέσουμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
2: Υπάρχει λοιπόν ένα πλάνο τετραετίας. Το γήπεδο είναι ένα κομμάτι. Ένα δεύτερο κομμάτι εξίσου σημαντικό είναι το αγωνιστικό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η ναυαρχίδα του Αθηναϊκού είναι η γυναικεία του ομάδα, από πίσω όμως υπάρχει και η ανδρική, και υπάρχει και μια πολύ ισχυρή ακαδημία που ενδεχομένως, βλέποντας τις εξελίξεις, την γυναικεία ομάδα να πρωταγωνιστεί και την ανδρική, το ανδρικό τμήμα να εξελίσσεται, ίσως αποτελεί και ένα κίνητρο για τα παιδιά της περιοχής και όχι μόνο να ασχοληθούν με το άθλημα.
0: Σίγουρα, και όπως είπατε, όχι μόνο ο Βύρονας είναι σε ένα κομβικό σημείο γεωγραφικά, όπου είναι δίπλα στο Παγκράτη, Κεσαριανή, Νέο Κόσμο, Ηλιούπολη και Μητό. Το οποίο όλα αυτές οι αποστάσεις είναι 10-15 λεπτά από τις συγκεκριμένες περιοχές μέχρι μέχρι το Βίρονα. Οπότε υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι, να το πω έτσι, οικογενειών, παιδιών, οι οποίοι αν ενδιαφέρονται για το μπάσκετ θα μπορούν να έρθουν στον Αθηναϊκό. Από εκεί και πέρα η προσπάθεια που γίνεται στις υποδομές είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Μας έχει βοηθήσει πολύ σημαντικά το γεγονός των επιτυχιών που έχει πετύχει το γυναικείο, μας έχει κάνει πολύ αναγνωρίσιμους. Αλλά αυτό δεν αρκεί από μόνο του. Γιατί το πρώτο πράγμα είναι να προσελκύσεις κάποιον, την οικογένειά του, το παιδάκι του, να το φέρει στις Ακαδημίες του Αθηναϊκού. Εάν δεν έχεις από πίσω τη σωστή οργάνωση, τους σωστούς προπονητές, τον σωστό εξοπλισμό, για να μπορέσεις να το, πραγματικά να γίνεις ελκυστικός, θα το χάσεις το παιδάκι. Θα φύγει, θα πάει σε άλλη ομάδα, θα πάει σε κάποιο άλλο άθλημα, οτιδήποτε. Οπότε η δουλειά είναι παράλληλη. Δεν κοιτάζουμε σε εισαγωγικά μόνο τη βιτρίνα, αλλά κοιτάζουμε και από πίσω την υποδομή για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Όχι μόνο καλύτερο, το καλύτερο δυνατό. Και ταυτόχρονα να μπορέσουμε να οι ακαδημίες μας να αποτελέσουν σε βάθος χρόνου την πηγή προσέλκυσης παιχτριών στον Αθηναϊκό. Τι πιο ωραίο να βλέπεις παιδιά που έχουν ξεκινήσει από μικρά στις ακαδημίες του Αθηναϊκού κάποια στιγμή να παίζουν, να φτάσουν να παίζουν στο γυναικείο τμήμα του Αθηναϊκού. Νομίζω πως αυτό θα ήταν το ιδανικό.
1: Μιας και το ανέφερε η Έλενα, η πρόβλεψη γενικά για την ανδρική ομάδα η οποία φέτος θα παίξει στην National League 2, ποια είναι, πρόεδρε?
0: Είναι πρωταγωνιστική και αυτή, έχουμε κάνει μια αρκετά δυνατή ομάδα πιστεύω, υπό την καθοδήγηση του Μάριου του Δεσποτάκη, του coach μας, και πιστεύω ότι θα έχουμε και εκεί θετικά αποτελέσματα με πρώτο στόχο την άνοδο στην National League 1.
1: Θα θέλατε να μας μιλήσετε λίγο και για το γεγονός ότι πριν από 3 χρόνια, 4, ο Αθηναϊκός ήταν σε ένα οριακό σημείο, σε ένα δύσκολο σημείο, και τώρα έχει φτάσει σε σημείο να ονειρεύεται όλα αυτά τα πράγματα. Εσείς που είσαστε ένας άνθρωπος που έζησε όλη αυτή τη διαδρομή, θέλετε να μας πείτε λίγο τι συναισθήματα σας προκαλεί?
0: Δικαίως. Δικαίως. Κοιτάξτε, εγώ όπως έχω πει πολλές φορές δεν έχω καμία σχέση με τον μπάσκετ. Είμαι άνθρωπος του Στίβου, όλη με τη ζωή, ακόμα και σήμερα που μιλάμε ασχολούμαι με τον Στίβου, είμαι ενεργός αθλητής, ακόμα παρόλο που έχω φτάσει 58 χρονών, αλλά ταυτόχρονα είμαι και manager. Και πάντα έλεγα ότι οι αθλητικές ομάδες δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια επιχείρηση, απλώς με λίγο διαφορετικό αντικείμενο από ότι μια άλλη τυπική παραδοσιακή, να το πω έτσι, επιχείρηση. Και πρέπει κατά αυτόν τον τρόπο να διοικούνται και να λειτουργούν. Όταν, χωρίς να είναι ποτέ μου επιδίωξη να ασχοληθώ διοικητικά, ουσιαστικά έγινε κατά ανάγκη, όταν ξεκίνησα αυτές τις αρχές είχα, με αυτή την μεθοδολογία και τρόπο δράσης πορεύτηκα, και νομίζω ότι αυτός ο τρόπος, αυτή η διαδικασία όλη έχει δικαιωθεί.
2: Είπατε για δικαίωση. Υπάρχει ένα μακροπρόθεσμο πλάνο, ένα σχέδιο. Στο τέλος της επόμενης χρονιάς με τι θα αισθάνεστε δικαιωμένος?
0: Νιώθω ήδη δικαιωμένα, να σας πω την αλήθεια. Δεν είναι τώρα. Έχουμε προσπαθούμε να γινόμαστε, να μην χάσουμε την όρεξή μας και τη διάθεσή μας, να γινόμαστε καλύτεροι, να μην μείνουμε στάσιμοι. Οι αλλαγές που κάνουμε είναι εξέλιξη. Πολλοί άνθρωποι βολεύονται μέσα στη δύναμη της συνήθειας, δεν θέλουν να αλλάξουν, νιώθουν πιο ασφαλείς, δικαιολογημένα. Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε έτσι. Δεν είμαι ποτέ και εγώ ούτε σαν άνθρωπος που να το πω έτσι, της συνήθειας. Πολλές φορές οι συνήθειες είναι καλές, αλλά θα πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι να κάνουμε την αλλαγή, να προχωρήσουμε. Οι συνθήκες αλλάζουν, μεταβάλλονται από μέρα σε μέρα. Ποιος μπορούσε να φανταστεί τώρα πριν μερικά χρόνια που θα έχουμε φτάσει εδώ τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη και τι θα μας φέρει την τεχνητή νοημοσύνη τα επόμενα χρόνια, που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Οπότε εγώ αυτό που λέω πάντα και στα παιδιά μου και σε όλα τα παιδιά που θες να έχουμε στην αστροφή είναι ευελιξία, να μην φοβάσαι την αλλαγή και να έχεις τα μάτια σου και τα αυτιά σου ανοιχτά.
2: Mm-hmm. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη σε αυτό που έχετε, σε αυτό που έχετε ξεκινήσει.
0: Από εδώ να μην ανησυχείτε.
2: Ναι, ναι. Έχει απόθεμα.
0: Έχει πάρα πολλούς μαραθωνιδρούς, με αραθωνίους, γυμνάζομαι και εμείς καθημερινή βάση.
2: Οπότε υπάρχει απόθεμα.
0: Από εδώ να μην και αντοχή, ναι.
1: Έχουμε ακόμα να δώσουμε, εντάξει.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά, Πέτρε.

Κλείνουμε την αναφορά μας στο μπάσκετ γυναικών. Να πούμε και μια είδηση που βγήκε πριν λίγο. Ο Πρωτέας Θεσσαλονίκης είναι η ομάδα που πήρε την wild card για τη συμμετοχή της, στην, για τη συμμετοχή του στην Women's National League, η οποία είναι η δεύτερη εθνική κατηγορία των γυναικών. Και όπως ανέφερε ο Ραφαήλ στο ξεκίνημα της εκπομπής, σήμερα έγινε η κλήρωση των πρωταθλημάτων της All-Win WBL 1, της Α1 γυναικών, Women's Basketball League 1, έτσι πλέον θα την ονομάζουμε, και της Elite League. Αύριο στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης η κατανομή των ομίλων στις κατηγορίες της National League 1, της National League 2 και της Women's Basketball League 2, την Α2 κατηγορία δηλαδή.

0: Τι, όχι, δεν θα μιλήσεις.
1: Όχι, θα μιλήσω. Νόμιζα ότι μιλάει εσύ. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει, δεν συνεννοηθήκαμε αυτή τη φορά. Συμβαίνουν και αυτά τα πράγματα στον αέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε σιγά σιγά πώς διαμορφώνεται το σκηνικό τις τελευταίες ώρες στην GBL και να ξεκινήσω από κάτι άλλο τώρα που το βλέπω μπροστά μου. Μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη δημοσιεύτηκε χθες του Νίκου Γκίκα, του μέχρι πρώτην ως αρχηγού του Πανιωνίου, όπου μίλησε για αρκετά πράγματα και μεταξύ άλλων για το τι έζησε η δική του γενιά παιχτών. Χαρακτηριστικά ο τίτλος είναι «Η δική μας γενιά έζησε μιζέρια και COVID, αλλά το ελληνικό μπάσκετ πηγαίνει πλέον ολοταχώς μπροστά». Γενικά μπείτε στην ιστοσελίδα του ΕΣΑ και έχει πει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Έχει αποτυπωθεί τις τελευταίες ώρες ο χάρτης των αλλαγών και στο ΣΕΦ και στα Ανολιώσια. Στο ΣΕΦ με ξύλωμα τα πάντα και αλλαγές, ανακαινήσεις και όλα αυτά, και η ΑΕΚ θα πάρει για τα επόμενα 49 χρόνια τα Ανολιώσια, όπως και αν τα εκμεταλλευτεί, μέχρι το 2075 δηλαδή. Ο Κόντι Μίλερ Μάκιντάιρ έφτασε χθες το βράδυ αργά στην Ελλάδα για να ενσωματωθεί και αυτό σιγά σιγά στον Ολυμπιακό. Είπε ότι ήθελε πάντα να παίξει στην Ελλάδα. Είπε στην αρχή ότι είναι κουρασμένος γιατί είναι πολύ αργά, αλλά ταυτόχρονα και ενθουσιασμένος. Θα συναντήσει σήμερα τους προπονητές και τα μέλη του Ολυμπιακού. Για το τι τον έψησε να δεχτεί την πρόταση του Ολυμπιακού, είπε ότι πάντα ήθελε να παίξει στην Ελλάδα. Το σκεφτόταν τα τελευταία χρόνια και ήθελε να παίξει στον Ολυμπιακό με κορυφαίους παίκτες και τεχνικό επιτελείο. Είναι ενθουσιασμένος και για το ότι θα παίξει με τον Ζαν Μοντέρο, που είναι ένα σπουδαίο ταλέντο. Για το αν του δημιουργεί έξτρα πίεση κίνητρο η κατάκτηση της EuroLeague, είπε ότι είναι παίκτης με κίνητρο και έτοιμος να δουλέψει. Πηγαίνει μέρα με τη μέρα, παιχνίδι με το παιχνίδι, βήμα-βήμα. Προσπαθεί να μην κοιτάζει πολύ μακριά. Και ότι ξέρει τι χρειάζεται η ομάδα και ο coach. Το μήνυμα του φίλους του Ολυμπιακού είναι: είμαι ενθουσιασμένος, θα παίξω για αυτούς. Είχα τίμια παιχνίδια απέναντι στον Ολυμπιακό. Είμαι μέλος της οικογένειάς τους τώρα και προέρχομαι από μια ομάδα που έχουν αδερφοποιημένες σχέσεις. Είμαι χαρούμενος και ενθουσιασμένος γι' αυτό. Γιατί αποτελεί μια κατάλληλη προσθήκη στο αγωνιστικό στυλ του. Για το ότι αποτελεί μάλλον μια κατάλληλη προσθήκη στο αγωνιστικό στυλ του coach Μπαρτζόκα. Το ελπίζω, γι' αυτό είμαι εδώ. Θέλω να τους βοηθήσω όλους και να συνεισφέρουμε όλοι με την ενέργειά μας. Σήμερα το πρωί είδαμε και το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός γνωστοποίησε ουσιαστικά μέσω της ιστοσελίδας του, δεν έχει κάνει κάποια νέα social media, με μια απλή επίσκεψη στην ιστοσελίδα του μπορεί να δει κανείς το τεχνικό επιτελείο των Πράσινων. Άμεσο συνεργάτης του Ζέλικο Μπράντοβιτς φυσικά είναι ο Μάικ Μπατίστ, όπως είχε ανακοινωθεί. Βοηθός επίσης θα είναι ο Ζωσέπ Μαρία Εθκέρδο, ο οποίος είναι εδώ και χρόνια συνεργάτης του Ζέλικο Μπράντοβιτς, όπως και ο Βλάντιμιρ Άντροιτς. Βοηθή επίσης θα είναι ο Σάβας Καμπερίδης και ο Βασίλης Σίμτσακ, που ούτως ή άλλως ήταν στον Παναθηναϊκό. Γυμναστές ο Δημήτρης Πασπαλάς και ο Γιώργος Παπούλιας. Συνέχεια με Μαρούση και Βίκος Φάλκονς. Το Μαρούση που ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Τζόρνταν Βόκερ. Ο Βόκερ, ο οποίος είχε κατά μέσο όρο 15,6 πόντους και 4,6 assist στα τελευταία 6 παιχνίδια της περσινής σεζόν στην GBL, και οι Vicos Falcons που έφεραν στις τάξεις τους τον Kishon Justice, ο οποίος έρχεται με εμπειρία από τον BCL και τη Σολέ στην πρώτη του χρονιά. Άλλη μια καλή μεταγραφή ξένου από τους Γιαννιώτες, που συνεχίζουν να ενισχύονται.

0: Βεβαίως όλη η προσοχή στα μεταγραφικά στρέφεται από σήμερα στη Θεσσαλονίκη, όπου τουλάχιστον σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες αναμένεται να φτάσει ο Βασίλης Στολιόπουλος για να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του από τον Παναθηναϊκό στον Άρη. Ο Βασίλης Στολιόπουλος, ο οποίος βεβαίως έχει αφήσει το στίγμα του στον Άρη, από εκεί τον πήρε ο Παναθηναϊκός ένα χρόνο πριν.
1: Σωστά.
0: Ένα χρόνο πριν. Λοιπόν, και όλα δείχνουν ότι απομένουν μόνο τα διαδικαστικά, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του, η μετακόμισή του ξανά στη Θεσσαλονίκη, η επιστροφή του, για να είμαστε πιο ακριβείς, στη Θεσσαλονίκη και στην ομάδα του Άρη.

Πάμε να δούμε τι γίνεται στις μεταγραφές στις υπόλοιπες εθνικές κατηγορίες. Να ξεκινήσουμε από την Elite League. Έρχεται μια είδηση από χθες βεβαίως ότι η ΑΓΕΧ ανακοίνωσε την συνεργασία της με τον Γιώργο Καλιανιώτη.

Στον ΓΑΣ Κομωτινή η ομάδα ανακοίνωσε την παραμονή του Σαϊτή Ζότου για έναν ακόμα χρόνο. Και παράλληλα ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Κωνσταντίνο Λαγό. Ο νέος παίκτης της ομάδας είναι απόφυτος του Florida Tech και έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στη National League 1 με τον Δουκά.

στον Γλαφκό Έσπερο ανακοίνωσαν την παραμονή του Ράιαν Άλεν, ο Αμερικανός γκάρντ, ο οποίος πήγε στην Πάτρα στα μέσα της προηγούμενης αγωνιστικής περίοδου και βοήθησε σημαντικά, ενίσχυσε σημαντικά την ομάδα στην απόδοσή της.

0: Ενώ ο Πανερυθραϊκός λίγο νωρίτερα ανακοίνωσε την συμφωνία του με τον Δημήτρη Ερμίδη.
1: Δημήτρης Ερμίδης που την προηγούμενη χρονιά αγωνιζόταν στη Μύκονο. Τα προηγούμενα χρόνια είχε πρωταγωνιστεί σε ομάδες της Elite League. Άλλη μια μεταγραφή λοιπόν για τον Πανερυθραϊκό που συνεχίζει τον σχεδιασμό του. Προχωρήσουμε και πιο πέρα προς την National League 1 και την National League 2. Θα ξεκινήσουμε λίγο αντίστροφα από την National League 2, καθώς δεν είχαμε χθες μία παρουσίαση Αθηναϊκός, είχαμε και άλλη παρουσίαση χθες, αλλά πιο νότια, στην Καλαμάτα συγκεκριμένα, εκεί όπου υπάρχει μία συστράτευση δυνάμεων ανάμεσα στην Καλαμάτα BC και την Καλαμάτα 80. Τα τελευταία χρόνια και οι δύο ομάδες επιχείρησαν να εκπροσωπήσουν την πόλη στις εθνικές κατηγορίες. Η Καλαμάτα 80, μια πιο παραδοσιακή δύναμη του μεσσηνιακού μπάσκετ τα τελευταία 40 χρόνια. Η Καλαμάτα BC διαγράφει τη δική της πορεία τα τελευταία 11 χρόνια, αγωνίστηκε και την τελευταία χρόνια στην National League 2. Ήταν μια επιθυμία αρκετών ετών, η οποία έγινε πραγματικότητα. Χθες έγινε και η παρουσίαση με περισσότερες λεπτομέρειες σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Παρουσιάστηκε και το νέο σήμα, το νέο έμβλημα, τα νέα χρώματα. Αναφέρθηκε ότι ουσιαστικά οι δύο ακαδημίες θα είναι μαζί επισουσία σε μία, άρα μιλάμε για πάνω από 300 παιδιά. Στο κομμάτι το αγωνιστικό θα υπάρχει η ανδρική ομάδα που θα αγωνίζεται σε εθνικές κατηγορίες, συγκεκριμένα στην National League 2, αφού πήρε wildcard και η Καλαμάτα BC με προπονητή τον Αλέξη Κορογόνα, και παράλληλα θα υπάρχει άλλη μια ομάδα αναπτυξιακή, Under 23, που θα παίζει στο τοπικό πρωτάθλημα, και κάπως έτσι γίνεται μια κίνηση για την ανάδειξη ομάδας, η οποία επιτέλους θα εκπροσωπήσει την Καλαμάτα. Θα περιμέναμε και την Αθηνά Πατρινού να σχολιάσει αυτή την είδηση.
0: Θα της το πω την επόμενη εβδομάδα.
1: Έχει μαζί την επόμενη.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Έχει ενημερωθεί κιόλας, έχει ενημερωθεί. Απλά περιμένω να ακούσω τον ενθουσιασμό της. Κάπως έτσι λοιπόν είναι το σκηνικό στην μεσσηνιακή πρωτεύουσα. Παραμένουμε λοιπόν στην National League 2 πριν ξαναπάμε στην National League 1. Η Πεύκη προχώρησε σε πολλές κινήσεις. Στην ομάδα των Βορείων Προαστίων θα βρίσκεται στην νέα σεζόν στην National League 2 ο Θωμάς Δήμου, θα είναι ο Παναγιώτης Γουμπόπουλος, ο Βαγγέλης Μπόσκοβιτς και ο Δημήτρης Χριστόδουλος. Υπέγραψε και ο Ανδρέας Καζάζης, ο οποίος έκανε και πολύ καλή χρονιά με τον Ερμή Περάματος. Ο Πορφύρας έκανε μια πολύ καλή κίνηση ανακοινώνοντας έναν πολύ καλό σκόρερ της National League 2, έναν πολύ καλό σουτέρ για την ακρίβεια, τον Δημήτρη Ματσούκη. Οι πρώτες μεταγραφές για την ανόρθωση βόλου στο Βορρά είναι ο Παναγιώτης Λογοδότης και ο Ραφαήλ Στήλας. Στην National League 1 ο Ιωνικός προχωρά σε τρεις μεταγραφικές κινήσεις, ο Νίκος Μπουργανός, ο Αλέξανδρος Παπαζήσης και ο Γιάννης Ζαρκαδάκης. Στην Παναχαϊκή παραμένει στο τιμόνι ο Θανάσης Λιώνας, για δεύτερη χρονιά παραμένει ο Αλέξης Μπίρμπας, και στην ομάδα θα αγωνίζεται και ο Φίλιππος Φρατζής. Μήλωνας παρουσίασε τον Γιώργο Μπόγρη με μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο κανάλι YouTube της ομάδας, τον ανακοίνωσε κιόλας τον Εμπειρο Σέντερ, και ο Sporting προχώρησε σε ένα διπλό χτύπημα με τους Διογέννη Γοργόνη και Ηλία Κουρέπη. Κάπως έτσι είναι η μεταγραφική επικαιρότητα του τελευταίου χρονικού διαστήματος στις εθνικές κατηγορίες.

0: Φτάνουμε στο τελείωμα της πρώτης ώρας. Να πούμε για όσους πιθανότατα συντονιστήκατε τώρα μαζί μας ότι νωρίτερα το πρωί στις 11 πραγματοποιήθηκε εδώ στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης η κλήρωση των πρωταθλημάτων της Allwin Women's Basketball League 1, της Α1 κατηγορίας γυναικών δηλαδή, και της Elite League για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Η πρώτη αγωνιστική στην Allwin WBL 1, Αθηναϊκός Κουάλκο, Πάνθυρας Καβάλας, Πρωτέας Βούλας, Πας Γιάννινα, Ολυμπιακός Πανσεραϊκός, Παναθλητικός Αμίντας, Άρης Κρόνος, Αγίου Δημητρίου Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, τα Ντέρμπι, όπως ακούσατε και από τον πρόεδρο του Αθηναϊκού, τον κύριο Νίκο Ραμαντάνη, έχουν μεταφερθεί γιατί πήραν οι ομάδες κλειδάριθμους, ούτως ώστε να μην πέσουν τα ντέρμπι στο ξεκίνημα της αγωνιστικής περίοδου. Μην ξεχνάμε ότι 14 και 15 Οκτωβρίου ξεκινούν οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις, εκεί όπου σίγουρα στην φάση των ομίλων είναι ο Αθηναϊκός Κουάλκος, στην Ευρωλίγκα ο Παναθλητικός, ο Πανσεραϊκός και ο Ολυμπιακός στο EuroCup. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν στην προκριματική φάση της Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός, μιλάμε πάντα για την Ευρωλίγκα γυναικών, αλλά και στο EuroCup ο Πρωτέας Βούλας, για να δούμε αν ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει, θα πάει στους ομίλους της Ευρωλίγκα ή αν αποκλειστεί θα πάει στο EuroCup, και ο Πρωτέας Βούλας, εάν νικήσει την αντίπαλό του, θα μπει στους ομίλους του EuroCup. Λοιπόν, επομένως τα ντέρμπι στην Allwin WB L1 θα διεξαχθούν την πέμπτη αγωνιστική. Το πρώτο μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού είναι προγραμματισμένο για την 1η Νοεμβρίου του 2026. Το δεύτερο στην 7η αγωνιστική, 22 Νοεμβρίου, Αθηναϊκός Κουάλκο Παναθηναϊκός, και το τρίτο ντέρμπι μεταξύ των ομάδων που ήταν στις πρώτες θέσεις της τελικής κατάταξης της προηγούμενης σεζόν, Αθηναϊκός Ολυμπιακός Αθηναϊκός, γήπεδο Χωστάιν Ολυμπιακός, στη 10η αγωνιστική στις 13.12. Στην Elite League, πρώτη αγωνιστική, Κρόνος Αγίου Δημητρίου Πανιώνιος, το είπε και ο Ραφαήλ στην έναρξη της εκπομπής, τοπικό ντέρμπι, Άγιος Δημήτριος, Νέα Σμύρνη, από τα παλιά. Δεν θυμάμαι από πότε έχουν να βρεθούν αντιμέτωπες αυτές οι ομάδες.
1: Σε επίπεδο ανθρών.
0: Ναι. Πρέπει να έχω πολλά χρόνια.
1: Πάμε πολλά χρόνια.
0: Λοιπόν, ίσως κιόλας. Μεγαρίδα Κόρυβος, Σοφάδες Αμίντας, Αγέ Χαλκίδας Μαχητές Πειραματικού Πεύκων, Λαύριο Ψυχικό Παπάγου Πανερυθραϊκός, Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου Γλάφκος Έσπερος και ΓΑΣ Κομωτινή Πρωτέας Βούλας, οι αναμετρήσεις στην πρώτη αγωνιστική. Αν θέλετε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα όλων των αγώνων, τόσο στην Α1 των γυναικών όσο και στην Elite League, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, υπάρχει το σχετικό δημοσίευμα και βεβαίως θα μπορέσετε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για τη σημερινή κλήρωση. Κλείνουμε και τη δεύτερη ώρα, πάμε στην τρίτη ώρα, θα ανοίξουμε λίγο το βλέμμα μας προς τα έξω, θα πάμε... Υποθέτω ότι ο προπονητής που θα φιλοξενήσουμε είναι ακόμα εδώ, δεν είναι Σλοβακία.
1: Υποθέτω κι εγώ.
0: Ναι, αλλά θα μιλήσουμε για το πρωτάθλημα στην Σλοβακία. Θα έχουμε μαζί μας τον Θοδωρή Γιοβάνη.
1: Και όχι μόνο για το πρωτάθλημα στη Σλοβακία, γιατί ο κότς είναι από πέρυσι στην Μπρατισλάβα. Τον είχαμε δει στο Rising Stars, είχε έρθει κάποια στιγμή καλεσμένη η Ίντερ Μπρατισλάβας. Εκεί μας είχε μιλήσει για το πλάνο που έχει συγκεκριμένη ομάδα. Εκεί κλήθηκε, θα ξανακληθεί δηλαδή, να μας απαντήσει το ερώτημα: υπάρχει μπάσκετ στη Σλοβακία? Καταλαβαίνεις πως το εννοώ.
0: Βεβαίως.
1: Και τι μπάσκετ υπάρχει στη Σλοβακία, να μας τα εξηγήσει λίγο περισσότερο. Και να δούμε λοιπόν τι κάνει κι άλλος ένας Έλληνας, ο οποίος βρίσκεται εκτός συνόρων σε χώρα που δεν είναι το μπάσκετ διαδεδομένο. Όπως για παράδειγμα, είχαμε προηγούμενη εβδομάδα τον Coach Βαρβούνη.
0: Στην Ιαπωνία.
1: Στην Χιροσίμα. Έχουμε και άλλους προπονητές Έλληνες οι οποίοι πηγαίνουν στα μήκη και στα πλάτη όλου του κόσμου. Πάμε λίγο πιο κοντά στη Σλοβακία.
0: Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Τρίτη ώρα λοιπόν στο μαγκαζίνο μας, στο άμεσο replay. Έλενα Βογιατζή, Ραφαέλα Λαγά στα μικρόφωνα. Πάντα μαζί μας Δημήτρης Μελίσης στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ogwebradio@basket.gr, Messenger Ogwebradio και Live24, οι πλατφόρμες στις οποίες επικοινωνείτε μαζί μας. Όπως είπαμε, είναι η τρίτη ώρα της εκπομπής και θα κάνουμε λίγο νόητα την βόλτα μας μέχρι την Σλοβακία, πρωτεύουσα Μπράτισλαβα. Εκεί όπου για δεύτερη, αν δεν κάνω λάθος, σεζόν θα βρεθεί ένας Έλληνας προπονητής. Όπως είπαμε, οι Έλληνες προπονητές πάντα δοκιμάζουν την τύχη τους σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Και ο Θοδωρής Γιωβάνης βρίσκεται στην Ίντερ Μπρατισλάβα σε ένα ενδιαφέρον project. Τώρα ανέλαβε την ανδρική ομάδα της Ίντερ Μπρατισλάβα και θα μας πει ακόμα περισσότερα με την ομάδα του πέρυσι να έχει βρεθεί στο Rising Stars ως φιλοξενούμενοι και θα μας πει ακόμα περισσότερα. Coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι, είσαι στην Ελλάδα, δεν κάνουμε λάθος αυτή την περίοδο.
1: Ναι, είμαι στην Ελλάδα, προετοιμάζουμε τα πράγματα από εδώ, χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
0: Και εμείς χαιρόμαστε που είσαι εδώ μαζί μας.
2: Τελευταίες ημέρες διακοπών.
1: Ναι, περίπου, ναι, έτσι ακριβώς.
0: Για πες μας λίγο, τι είναι όλο αυτό το πλάνο, όλο αυτό το project που έχεις αναλάβει στην Ίντερ Μπρατισλάβα? Θυμάμαι είχαν πει κάποια πράγματα στο Rising Stars για ναι, το πώς προσπαθείτε να δώσετε πολλούς αγώνες και πολλές παραστάσεις στα παιδιά. Τώρα έτσι το πας και ένα επίπεδο πιο πέρα στην αντρική ομάδα.
1: Ουσιαστικά εμείς θα αγωνιστούμε φέτος στο πρώτο πρωτάθλημα, στην πρώτη λίγα της Σλοβακίας, με την Under 19 και τρεις Αμερικάνους. Γιατί η φιλοσοφία μας παραμένει η ίδια, είναι να προετοιμάσουμε τα παιδιά της ομάδος να είναι έτοιμα για να προχωρήσουμε.

0: προχωρήσουν, να πάνε σε κολέγια, να πάνε στο επόμενο επίπεδο στην Ευρώπη. Αυτό θα παραμείνει ο στόχος μας και είναι πολύ σημαντικό που θα παίξουμε στην πρώτη κατηγορία, γιατί τα παιδιά ουσιαστικά θα δώσουν αγώνες με αντίπαλοι, με ομάδες που παίζουν Champions League και Europe Cup. Στο πρωτάθλημά μας υπάρχουν 5 ομάδες που έπαιζαν με την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ πέρσι αντίπαλοι και θα παίξουν ξανά τη φετινή χρονιά.
1: Που σημαίνει θα είναι ένα πολύ δυνατό τεστ για την ομάδα, για τα παιδιά αλλά και για εσάς.
0: Είναι όπως το είπατε, δυνατό τεστ, αλλά στο τέλος πιστεύω ότι ό,τι και να συμβεί θα είναι όλοι χαρούμενοι, γιατί ο στόχος της ομάδας θα έχει επιτευχθεί. Θα είναι τα παιδιά να είναι πιο έτοιμα για το επόμενο επίπεδο. Αυτή είναι η φιλοσοφία της διοίκησης, αυτό στηρίζει. Να φανταστείτε ότι από πέρυσι με αυτή την ομάδα παίζαμε στη δεύτερη κατηγορία της Σλοβακίας και με αυτή την ομάδα θα συνεχίσουμε και φέτος που ανεβήκαμε. Mm-hmm. Δηλαδή παίξαμε αντίπαλοι με άντρες, με την άντρε 19 μας. Οπότε η φιλοσοφία παραμένει η ίδια. Το επίπεδο ανεβαίνει πάρα πολύ γιατί οι πρώτες ομάδες θα έχουν και πολύ μεγάλο budget. Θα παίξει η ομάδα μας και στην Άμπα Λίγκα, μια ομάδα της Σλοβακίας. Οπότε το επίπεδο θα είναι πολύ ψηλό και ανταγωνιστικό με καλούς Αμερικάνους, καλούς Ευρωπαίους παίχτες. Οπότε ανυπομονούμε και για τα παιδιά θα είναι κάτι πολύ πολύ πολύ σημαντικό να ανταγωνιστούν σε αυτό το επίπεδο.
2: Πόσο σημαντικό είναι όλο αυτό που συμβαίνει για τον σύλλογο κότς και κυρίως ποια είναι η συνεννόηση που έχετε με την διοίκηση πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί ξέρεις ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε εύκολα τέτοια πίστοση χρόνου.
0: Καταλαβαίνω ακριβώς τι θέλετε
2: οπότε,
0: να πείτε.
2: Ναι, αφού, καταλαβαίνει, οπότε, αφού καταλαβαίνεις πάμε και στην
0: απάντηση. Η νοοτροπία βασικά είναι εντελώς διαφορετική. Από την πρώτη στιγμή εκεί το πρώτο πράγμα που είπαν σε μένα ότι δεν μας ενδιαφέρει καν από πέρυσι τι, ποια παιχνίδια θα νικήσουμε ή να νικήσουμε αυτούς τους αντιπάλους ή οτιδήποτε. Το πρώτο μέλημά τους ήταν να δημιουργήσουν όλες τις συνθήκες ώστε τα παιδιά να προπονούνται καλά, να παίζουν πολλούς ανταγωνιστικούς αγώνες. Γι' αυτό το λόγο και πήγαμε σε πολλά τουρνουά εκτός Σλοβακίας, δηλαδή γυρίσαμε όλη την Ευρώπη, πήγαμε σε τουρνουά μεγάλα στη Γαλλία, στη Γερμανία, παντού. Με αυτό το γκρουπ αθλητών και η φιλοσοφία παραμένει ίδια, να δημιουργηθούν οι συνθήκες, τώρα για να καταλάβετε όλοι οι προπονητές, ο υπεύθυνος ενδυνάμωσης, ο βοηθός μου που θα έχω φέτος, φυσιοθεραπευτής κτλ. Είναι εκτός Σλοβακίας, είναι από Ισπανία, Πολωνία κτλ. Οπότε κάνουν τα πάντα για να έχουν τα παιδιά τις κατάλληλες συνθήκες. Όπως και οι εγκαταστάσεις είναι 24 ώρες 24 ώρες διαθέσιμες για τους αθλητές, οι προπονήσεις είναι διπλές για αυτούς τους αθλητές, υπάρχει ειδικό πρόγραμμα ξεχωριστά για κάθε αθλητή, με το γυμναστή, με μπάσκετ, με οτιδήποτε και η διοίκηση στηρίζει αυτό. Προφανώς και θέλουμε να κάνουμε κάποιες νίκες, okay, αλλά το βασικό μέλημα είναι πώς θα οργανώσουμε όλη τη σεζόν ώστε τα παιδιά στο τέλος της χρονιάς να είναι βελτιωμένα. Αυτό είναι το βασικό κομμάτι.
1: Κότς, mm-hmm. πώς βρεθήκατε στην Πράτισλαβα?
0: Πώς βρέθηκα? Εντάξει, συνεργάζομαι με κάποιον ατζέντη, ο οποίος είχε παίχτες εκεί και με πρότεινε για να πάω εκεί. Mm-hmm. Και να σας πω την αλήθεια, στην αρχή ήμουν πολύ διστακτικός κι εγώ, γιατί έλεγα μπάσκετ εκεί, Σλοβακία, αλλά με το που με κάλεσαν να πάω εκεί μια εβδομάδα και να δω τι γίνεται, ήταν μέσα σε 2 μέρες είχα αποφασίσει ότι θέλω να πάω, γιατί εντάξει, στην υπόλοιπη χώρα δεν είναι τόσο εξελιγμένα τα πράγματα. Προσπαθούν κάποιες ομάδες με σπόνσορες να αναπτυχθούν, κυρίως στο αντρικό επίπεδο. Αλλά από ό,τι κατάλαβα κατά τη διάρκεια της χρονιάς, το πρόγραμμα εκεί της δικής μας ομάδας, της Σίντερ, είναι μέσα στα top 5 προγράμματα για νέους αθλητές στην κεντρική Ευρώπη. Και κατάλαβα μόλις πήγα το τι σεβασμό έχουν ακόμη και από ομάδες της Γερμανίας και τα λοιπά, που καταλαβαίνετε το επίπεδο εκεί είναι πολύ υψηλότερο. Και μετά ήταν, ναι, νομίζω ότι είμαι στο ιδανικό μέρος τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση, γιατί έχετε εργαστεί στην Ελλάδα σε ομάδες της National League 1 και στην Elite League, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος. Έχετε...
0: Όχι, ναι, όχι, περίπου. Έτσι, ακριβώς όχι, ναι.
1: Λοιπόν, επομένως γνωρίζετε ότι εδώ η καρέκλα του προπονητή είναι κάποιες φορές ηλεκτρική. Πηγαίνοντας λοιπόν εκτός Ελλάδας, το πεδίο ενδεχομένως είναι πιο ελεύθερο, υπάρχει λιγότερη πίεση και αυτό κατά πόσον διευκολύνει τη δική σας δουλειά?
0: Νομίζω ότι είναι αυτό που κάνει τη δουλειά μου τώρα εκεί και πιο ευχάριστη, και στο να είμαι συγκεντρωμένος απόλυτα στο μπασκετικό κομμάτι. Δηλαδή όταν υπάρχει στήριξη, δεν υπάρχει πίεση, υπάρχει πάντα όλοι οι διάλογοι με διοίκηση, πρόεδρο, GM, γιατί υπάρχει μεγάλη οργάνωση σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή πίσω από την ομάδα δουλεύουν πάρα πολλά άτομα εκεί, δεν είναι μόνο ένα άτομο το οποίο απευθύνεσαι. Σου δίνουν την... πριν δημιουργηθούν κάποιο πρόβλημα, στολύνουνε και δεν τους νοιάζει να κρίνουνε μπασκετικά. Τους νοιάζει να έχεις τις κατάλληλες συνθήκες για να δουλέψεις. Δηλαδή πολλές φορές ρωτάνε πράγματα τα οποία δεν είναι... Εδώ στην Ελλάδα δεν θα τα ακούνε οι προπονητές προφανώς με τίποτα. Πράγματα τα οποία λες τώρα με ρωτάει στα αλήθεια αυτό το πράγμα, είναι αλήθεια, δηλαδή είναι πρόβλημα αυτό, ναι, δηλαδή θες κάτι παρα... όλα είναι, θέλω να σε έχουμε ευχαριστημένο. Και εγώ αυτό που συνάντησα είναι και ο σεβασμός πολύ μεγαλύτερος στη δουλειά του προπονητή, από όλους, δηλαδή από τη διοίκηση, γονείς, αθλητές, και τα λοιπά. Είναι διαφορετική η νοοτροπία βασικά. Νομίζω ότι παίζει ρόλο και η νοοτροπία της χώρας σε όλο αυτό.
1: Είστε λοιπόν σε μια ομάδα η οποία έχει αποφασίσει να στηρίξει τους νέους αθλητές της και να τους ανοίξει το δρόμο τους ώστε στο μέλλον να αποκτήσουν πολύ μεγαλύτερες εμπειρίες. Από την άλλη όμως υπάρχει και το αγωνιστικό κομμάτι. Άρα ποιος είναι ο δεύτερος στόχος? Ο πρώτος στόχος, μας τον είπατε, είναι να εξελιχθούν τα παιδιά και να αποκτήσουν εμπειρία. Ο δεύτερος που αφορά στο αγωνιστικό...
0: Ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε όσα περισσότερα παιχνίδια μπορούμε. Φυσικά κάθε παιχνίδι θέλουμε να περάσουμε τον πρωταθλητισμό αυτή τη στιγμή στα παιδιά, να γίνουμε επαγγελματίες. Είναι αυτό το κομμάτι πολύ σημαντικό. Οπότε εμείς θα προετοιμάσουμε τον κάθε αγώνα για να κερδίσουμε. Ξέρουμε ότι μπορεί να είναι πιο δύσκολο να ξεκινάμε από μια πιο μειονεκτική θέση, αλλά προφανώς δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Οι αθλητές οι νεαροί μας είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Δηλαδή έχουμε αθλητές που προφανώς είναι στην εθνική ομάδα, έχουμε και αθλητές οι οποίοι είναι στην αντρική εθνική ομάδα, παρόλο που είναι 18 και 19 χρονών. Οπότε θεωρούμε ότι θα είμαστε άκρος ανταγωνιστικοί. Φυσικά και η επιλογή των ξένων παιχτών ήταν πολύ συγκεκριμένη και μετά από πολλή σκέψη και scouting και πολλές συζητήσεις.
1: Έχετε κλείσει δηλαδή το ρόστερ, έχετε πλήξει τους ομιλητές σας.
0: Έτσι ακριβώς, για να μπορέσουν πρώτα απ' όλα να είναι στην ίδια σελίδα με εμάς, και δεύτερον στο να είναι σε κέρυες θέσεις ώστε να βοηθήσουν τους αθλητές μας και προφανώς να βοηθήσουν και να κερδίσουμε πολλά παιχνίδια.
2: Κότς, όταν λέμε διαδικασία πρωταθλητισμού, εννοούμε να διεκδικεί σε βάθος χρόνου Ίντερ Μπρατισλάβας ακόμα και τίτλους?
0: Αυτός είναι ο στόχος της ομάδας. Στηρίζεται στους δικούς αθλητές. Κοιτάξτε, για να πούμε την αλήθεια, έχουν φύγει πολλοί αθλητές τα τελευταία χρόνια σε κολέγια πρώτης κατηγορίας και κάποιοι θα είναι και... Υπάρχει ένας αθλητής ο οποίος είναι δεύτερη χρόνια σε κολέγιο που είναι από την ομάδα μας, ο οποίος πρώτα ο Θεός του χρόνου θα είναι επιλογή στο draft. Ο Σεμπάστιαν Ράντσικ έπαιζε στο Κολοράντο πέρυσι. Οπότε αν δεν φύγουν οι αθλητές για εκεί, θέλουμε να τους παρέχουμε τις συνθήκες ώστε να είναι σε μια ανταγωνιστική ομάδα για να παραμείνουν εδώ. Αυτός είναι ο στόχος.
1: Είναι εύκολο να κρατήσετε παιδιά αυτής της ηλικίας σε μια ομάδα από τη στιγμή που μπορεί να έρθει στην πορεία κάποιο αμερικανικό κολέγιο ή κάποια άλλη
2: ευρωπαϊκή ομάδα?
0: Νομίζω ότι αντικειμενικά δεν είναι εύκολο, αλλά η ομάδα είναι σε αυτό το δρόμο ώστε να τους βοηθήσει να πάνε εκεί. Δηλαδή αυτός είναι ο στόχος της ομάδας, αυτή είναι η συνεννόηση που έχουν και με τους αθλητές, ότι εμείς θα σας βοηθήσουμε για να πάτε εκεί. Προφανώς και είναι διαφορετική νοοτροπία από ό,τι στην Ελλάδα, που όλοι θέλουν να κρατήσουν τους αθλητές πίσω λέγοντας πράγματα τα οποία πολλές φορές δεν ισχύουν. Γι' αυτό το λόγο είμαι πολύ χαρούμενος που είναι εκεί. Είμαι εκεί γιατί σκέφτονται καθαρά το μέλλον των παιδιών. Καθαρά.
1: Πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα?
0: Το πρωτάθλημα μας ξεκινάει στις 26 Σεπτεμβρίου.
1: Έχετε δρόμο μπροστά σας.
0: Έχουμε πολύ, ναι. Έχουμε. Όλοι οι αθλητές είναι τώρα στις εθνικές ομάδες έτσι κι αλλιώς.
1: Είναι στις μικρές εθνικές ομάδες.
0: Ναι, ναι, ναι. Η εθνική μας ομάδα, η Under 18, παίζει στο πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας που ξεκινάει το Σάββατο. Στο Ευρωμπάσκετ.
2: Οπότε με λίγα λόγια, αυτό που σκεφτόμασταν σαν αρχική ερώτηση, coach, πάνω κάτω μας έχεις απαντήσει ότι υπάρχει μπάσκετ στη Σλοβακία. Το οποίο ήταν και δικό σου ερώτημα στην αρχή, ό,τι καταλάβαμε.
0: Και υπάρχει και ταλέντο, θα σας πω. Είναι λίγο μαζεμένο όλο το ταλέντο στην Πρατισλάβα. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι και οι υπόλοιπες ομάδες σιγά σιγά αρχίζουν και αναπτύσσονται. Όπως και η εθνική ανδρών τους, νομίζω πέρασε για πρώτη φορά, είναι τώρα θα παίξει τον τελευταίο γύρο για να προκριθεί στο Ευρωμπάσκετ. Οπότε υπάρχει ανάπτυξη συνολικά.
2: Εννοείς στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ.
0: Ναι, στα προκριματικά, ναι.
1: Γενικότερα οι φίλαθλοι το μπάσκετ το έχουν στις προτιμήσεις τους την πρώτη,
0: κοιτάξτε,
1: να πω τριάδα.
0: Το εθνικό του σπορ είναι το χόκκι εκεί.
2: Χόκκι επιπάγου.
0: Ναι. Mm-hmm. Έχουν πάρει και μετάλλια και τα λοιπά. Μετά είναι το ποδόσφαιρο, καθώς υπάρχουν ομάδες που έπαιξαν και στο Champions League τελευταία. Mm-hmm.
2: Η Σλόβαν για παράδειγμα, ναι.
0: Ναι. Και μετά έρχεται το μπάσκετ, αλλά θα σας πω ότι η δική μας ομάδα, επειδή είναι η πιο ιστορική ομάδα, όχι μόνο της Σλοβακίας, εκεί η Ουγγαρία, Τσεχία, Πολωνία κτλ., έχει δικό της πυρήνα φιλάθλων. Θα φανταστείτε ότι μας ακολουθούσαν φιλάθλοι, παίζαμε δεύτερη κατηγορία και μας ακολουθούσαν, παίζαμε εθνικό πρωτάθλημα κάπου εκτός Σλοβακίας και ερχόντουσαν φιλάθλοι, κάπως έτσι.
1: Έχει δικό της γήπεδο, Ίντερ.
0: Κοιτάξτε, είναι λίγο περίεργη η κατάσταση, γιατί όπως εδώ και στην Ελλάδα τα περισσότερα γήπεδα είναι
2: δημοτικά.
0: Δημοτικά, ναι, έχουμε το χώρο μας, το δικό μας γήπεδο που εκμεταλλευόμαστε. Mm-hmm.
2: Το αντίστοιχο ΔΑΚ Μπρατισλάβας, ξέρω εγώ.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Χωρητικότητας.
0: Η χωρητικότητα του γήπεδου του παλαιού που εκμεταλλευόντουσαν και το οποίο πλέον δεν ανήκει σε εμάς, ανήκει στο Δήμο και έχει πουληθεί σε άλλη ομάδα, ήταν 5.000 κόσμος. Τώρα φέτος θα αγωνιστούμε σε ένα μικρότερο, το οποίο τώρα γίνεται η ανακατασκευή, mm-hmm. και δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια πόσο κόσμο θα, αλλά νομίζω πάνω από 1.000.
1: Επειδή μας είπατε ότι οι φίλαθλοι ακολουθούν παντού την ομάδα γεμίζουν το γήπεδο, έτσι θέλουμε να έχουμε μια εικόνα για τον αριθμό των φιλάθλων.
2: Τι στοιχεία είχε, coach, το σλοβακικό μπάσκετ που σου άρεσαν και τα συνδύασες με αυτά που μπορεί να φέρει ένας Έλληνας προπονητής?
0: Είναι πολύ πειθαρχημένοι, είναι αθλητές, δουλεύουν σκληρά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Δεν χρειάζεται να πεις κάποια πράγματα δεύτερη και τρίτη φορά. Ό,τι λες γίνεται κατευθείαν. Δεν χρειάζονται να τους δώσεις έξτρα κίνητρο με λόγια. Δηλαδή είναι έτοιμοι να μπουν και να δουλέψουν σκληρά. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, και εμείς οι Έλληνες προπονητές προφανώς, όπως το είπατε, εξελίσσονται, είναι πλέον, είμαστε παντού. Προσπαθήσαμε να βάλουμε λίγο διαφορετικά στοιχεία σε ατομική τεχνική, σε τακτικές κτλ., ώστε να τα συνδυάσουμε. Απλά το πιο σημαντικό ήταν ότι βρήκα μια ομάδα και αθλητές που ήταν, το work ethic τους ήταν στο top.
1: Μάλιστα.
0: Και γενικά σαν λαός είναι πειθαρχημένος.
1: Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία. Ευχόμαστε τα καλύτερα.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Να πάνε όλα καλά και με την ομάδα σας και για σας βεβαίως.
0: Να είστε καλά.
1: Το βασικότερο να είστε υγιείς.
0: Έτσι. Έτσι ακριβώς, όλοι.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, χάρηκα πολύ που είμαι μαζί σας.
1: Και εμείς να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

Μπαίνουμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Έχουμε μια μικρή εξέλιξη όσον αφορά βεβαίως πάντα στην επικαιρότητα, διότι σήμερα πριν λίγο πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης να εκφράζει την αντίθεσή της στην πρόταση που υπάρχει για την αύξηση του αριθμού των ξένων παικτών σε 7, να γίνει ο αριθμός, υπάρχει μια σχετική πρόταση. Χαρακτηριστικά η θέση της ΕΟΚ είναι την πλήρη αντίθεσή της στο ενδεχόμενο 7 ξένων παικτών από τις ομάδες της GBL, εξέφρασε η ΕΟΚ δια του Γενικού Διευθυντή της Δήμους Φερκούνου στη σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ. Η δική της πρόταση μάλιστα ήταν η υποχρεωτική παρουσία 2 Ελλήνων παικτών στην πεντάδα, όπως επισήμανε ο κύριος Βερκούνος στη δική του τοποθέτηση. Η Εθνική Άντερ 20 τα τελευταία 4 χρόνια έχει 2 τρίτες θέσεις και 2 πέμπτες. Υπάρχει μία δεξαμενή 50-60 παικτών που περιμένουν την ευκαιρία να παίξουν και να εξελιχθούν στο επαγγελματικό επίπεδο. Η ΕΟΚ ήδη κάνει τις απαραίτητες κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση στην Elite League. Το ίδιο θα πρέπει να κάνει και η GBL, να τους δώσει την ευκαιρία για το καλό της εθνικής ομάδας. Γι' αυτό το λόγο και όχι μόνο γι' αυτόν φυσικά, είμαστε αντίθετοι στην αύξηση του αριθμού των ξένων παικτών. Το αντίθετο, μια πολύ καλή πρόταση, θα ήταν η υποχρεωτική συμμετοχή στην πεντάδα 2 Ελλήνων παικτών. Αυτό θα δείξει ότι οι επαγγελματικές ομάδες ενδιαφέρονται για τον Έλληνα παίκτη και την εθνική ομάδα. Καταλήγοντας, ο Γενικός Διευθυντής της ΕΟΚ στην τοποθέτησή του επισήμανε ότι σε κάθε περίπτωση μόνο η συζήτηση της αλλαγής του αριθμού των ξένων, χωρίς αυτό να εντάσσεται σε ένα συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό από πλευράς ΕΣΑΚΕ, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνει αποδεκτή.

Μιλήσαμε στην προηγούμενη ώρα για τις μεταγραφικές κινήσεις των ελληνικών ομάδων σε όλες τις κατηγορίες. Πάμε να κάνουμε μια βόλτα εκτός Ελλάδας, να δούμε τι γίνεται εκεί, με αφορμή βεβαίως και την ανακοίνωση της Παρτιζάν για την απόκτηση του Αλεσάντρο Παγιόλα. Ο Παγιόλα, ο οποίος το προηγούμενο διάστημα αγωνίστηκε στην Virtus Bologna και είναι η τρίτη μεταγραφή των Σέρβων μετά τους Hayes και Stevens.

Ο Παγιόλα την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 είχε στην Ευρωλίγα κατά μέσο όρο 4 πόντους, 4,2 assist, ένα κλέψιμο. Βεβαίως το πρόβλημα, το πολύ σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού που προέκυψε το Φεβρουάριο τον άφησε εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα, ωστόσο φαίνεται ότι είναι έτοιμος να επανέλθει και ευρυμύτερος.

Επίσης φαίνεται ότι έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση ένας από τους σέντερ που ήταν αρκετά χαρακτηριστικοί στην Ευρωλίγκα τα τελευταία χρόνια, ο Μπράντον Ντέιβις. Μετά από καριέρα λοιπόν σε NBA και Ευρώπη, έκανε πολλά τα τελευταία χρόνια. Στα 35 του ανακοίνωσε την απόφασή του να βάλει τέλος σε μια μεγάλη διαδρομή, ξεκινώντας από τους Sixers το 2013. Αμερικανός με ρίζες από την Ουγκάντα, ήρθε για πρώτη φορά στην Ευρώπη για λογαριασμό της Σαλόν το 2015, συνέχισε στη Μονακό μετά τις Αλγύριες του Σαρούνας Γιασκεβίτσους, όπου τον μάθαμε ακόμα περισσότερο. Το έγινε ένας από τους κυρίαρχους σέντερ εκείνη την περίοδο. Συνέχισε σε Μπαρτσελώνα, Ολύμπια Μιλάνο, Βαλένθια και Παρτίζαν.

0: φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Είπαμε όλα όσα υπάρχουν μέχρι αυτή την ώρα στην επικαιρότητα. Επαναλαμβάνουμε ότι στο μεταγραφικό απόψε το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην Θεσσαλονίκη, καθώς αναμένεται η άφιξη του Βασίλη Τολιόπουλου στην πόλη. Οι πληροφορίες θέλουν ότι απομένουν μόνο τα διαδικαστικά για να ολοκληρωθεί η επιστροφή του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη. Επομένως, αύριο θα υπάρχει πλούσιο ρεπορτάζ στο νέο άμεσο replay στις 12. Mm-hmm. Θα είναι εδώ.
1: Μπορείτε να διαβάσετε επίσης βέβαια και τις συνεντεύξεις που είχαμε σήμερα στο EOKU Web Radio. Είναι ήδη ανεβασμένη αυτή του Δημήτρη Μησιακού, του προπονητή της Εθνικής Παίδων. Είχαμε πει στον Νίκο Ραμαντάνη, πρόεδρο του Αθηναϊκού Αθλητικού Συλλόγου, για το σχέδιο Αθήνα 2030, και τον Θοδωρή Γιωβάνη, προπονητή της Ίντερ Μπρατισλάβα.
0: Περισσότερα ρεπορτάζ αύριο 12 με 3, Αρκύρης Παγαρτάνης, Δημήτρης Μελίσης. Θα έχουμε πολλά και διάφορα να σας πούν από εμάς. Να έχετε ένα πολύ όμορφο μεσημέρι.
1: Να είστε καλά.

τελευταίο επεισόδιο για το podcast μας, για το «Εδώ είναι το ταξίδι». Άλλη μία σεζόν πέρασε με πολύ ωραίες ιστορίες και σας χρωστάω το δεύτερο μέρος της ιστορίας του Vlade Divac. Μπορείτε να πάτε, όσοι δεν έχετε ακούσει, το πρώτο επεισόδιο για τον Vlade, γιατί αυτό είναι το δεύτερο. Ο Vlade από τη Σερβία, από την κομμόπολη των 13.000 κατοίκων, στο Λος Άντζελες, στο βασίλειο του αθλήματος, στο NBA, με όργια, με μπασκετική ευτυχία, με μπασκετική γαλήνη, με το να απολαμβάνει κάθε στιγμή του παιχνιδιού και κάθε λεπτό της ζωής του. Έχουμε μείνει λοιπόν στο 1990. Έχουμε μείνει στο παγκόσμιο της Αργεντινής. Σας έλεγα για την αδελφική φιλία του Vlade Divac με τον Drazen Petrović και μείναμε με την απορία πως θα κυλούσε αυτή η φιλία όταν τα σύννεφα του πολέμου μαζεύτηκαν πάνω από την ενωμένη τότε Ιουγκοσλαβία. Έχουμε μείνει στο καλοκαίρι του 90, σε εκείνο το παγκόσμιο που οι Ιουγκοσλάβοι παρατάχθηκαν ενωμένοι, αλλά στο πολιτικό του σκηνικό 4 δημοκρατίες επιθυμούσαν την απόσχεσή τους, διεκδικούσαν την ανεξαρτησία τους. Μία από αυτές ήταν και η Κροατία του Drazen, που είχε ξεκινήσει πλέον να εκφράζει το πολιτικό αλλά και το πολεμικό μίσος της προς τη Σερβία του Vlade.

Γεια σας, είμαι ο Παντελής Διαμαντόπουλος και ακούτε το «Εδώ είναι το ταξίδι», το πρώτο podcast της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, στο οποίο κάθε εβδομάδα σας διηγούμε και μια ξεχωριστή μπασκετική ιστορία. Ένα εγχείρημα που σκοπό έχει αποκλειστικά και μόνο να ταξιδέψουμε στο χρόνο, να γυρίσουμε πολύ ή και λίγο πίσω. Κάθε επεισόδιο και πολλές αναμνήσεις, περιπέτειες μιας ομάδας ή ενός παίκτη. Εγώ απλά είμαι η φωνή, οι πρωταγωνιστές είναι αυτοί για τους οποίους θα σας μιλώ. Μπορεί όποιος θέλει να στείλει ένα mail στο gunner1999@hotmail.com ή να στείλει μήνυμα στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Παντελάρας10 και η ιστορία του ίδιου ή της ομάδας του θα αποκτήσουν ζωή και θα μείνουν για πάντα εδώ ως γλυκές αναμνήσεις. Δεν έχει σημασία η κατηγορία, δεν έχει σημασία η εποχή. Όλα είναι μπάσκετ. Ειδικά το ελληνικό μπάσκετ είναι γεμάτο από τέτοιες ιστορίες. Τρομερά γεγονότα. Χαρές, λύπες, δόξες, απογοητεύσεις.

Τα δύο αδέρφια όμως έπαιζαν απλώς μπάσκετ. Οι πλάβοι διέλυσαν τα πάντα στο πέρασμά τους. Στον ημιτελικό κέρδισαν τους Αμερικανούς. Στην τελευταία διοργάνωση, να σας το θυμίσω αυτό, πριν επιστρατεύσουν τους παίκτες του NBA, να σας το θυμίσω αυτό, πριν επιστρατεύσουν τους

μπαίνει στο παρκέ, κρατώντας και υψώνοντας μία σημαία της Κροατίας. Ο Ντίβατσον αντιλήφθηκε και δίχως να το σκεφτεί, άρπαξε τη σημαία και την πέταξε μακριά. Ο ίδιος εξήγησε πως εκνευρίστηκα και του είπα ότι αυτή είναι μια νίκη της Ιουγκοσλαβίας. Στα μάτια των Σέρβων έγινε εθνικός ήρωας. Στην κροατική πλευρά της χώρας έγινε εχθρός. Ο Βλάντε επέμενε να εμφανίζεται ενωτικός. Ο Ντράζεν από την άλλη είχε διαλέξει πλευρά και διαχώρισε ξεκάθαρα τη θέση του. Ο πόλεμος σκότωνε χιλιάδες άμαχους και αθώους ανθρώπους, ωστόσο είχε επίπτωση και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, καθώς είχε γκρεμίσει οριστικά τις γέφυρες μεταξύ των δύο πρώην πια φίλων. Ο Πέτροβιτς θεώρησε εξ αρχής ότι ο Βλάντε δεν τον σεβάστηκε και ήταν αμετακίνητος. Δεν θα τον συγχωρούσε ποτέ. Η λέξη ξεθόριασμα πραγματικά είναι πολύ μικρή για να σας κάνει να καταλάβετε και για να περιγράψει αυτό που συνέβη στη σχέση Ντίβατς και Πέτροβιτς.

Ο Βλάντε πάντα πίστευε στους ανθρώπους και δεν μπορούσε να χωνέψει την απομάκρυνση Ντράζεν. Για 3 χρόνια, για τον Σέρβο, αυτή η φιλία αποτυπωνόταν μόνο στις φωτογραφίες. Αυτή θα ήταν και η μοναδική ανάμνηση που θα έμενε ζωντανή μαζί με τις τόσες ξεχωριστές στιγμές που πέρασαν.

παρεούλα. Δεν πρόλαβαν ποτέ να δώσουν ο ένας τις απαραίτητες εξηγήσεις στον άλλο. Τον Ιούνιο του 1993 ο Πέτροβιτς έχασε τη ζωή του σε αυτοκινηστικό δυστύχημα στη Γερμανία. Στην κηδεία του στο Ζάγκρεπ γίγαντες όπως ο Στόγιαν Βράνκοβιτς και ο Ντίνο Ράντζα λύγησαν. Ράντζα και Βράνκοβιτς αγκαλιασμένοι πλάι στο φέρετρο του Ντράζεν. Από εκείνους τους φίλους του που κράτησαν το φέρετρο όμως έλειπε ένας. Ο Βλάντε είχε μάθει τα νέα σε ολιγοήμερες διακοπές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα τολμούσε να σκεφτεί να ταξιδέψει στην Κροατία. Οι μνήμες της ενέργειάς του στον Buenos Aires ήταν νοπές. Θρύνησε μόνος του. Ούρλιαξε στο δωμάτιο μόνος του. Πένθησε χαμηλόφωνα. Σχεδόν 20 χρόνια αργότερα, στο ντοκιμαντέρ Once Brothers του ESPN, ο Βλάντε διηγήθηκε την ιστορία από τη δική του μεριά.

Ο μόνος που φάνηκε να τηρεί πιο ουδέτερη στάση ήταν ο Ράτζα. Ο Τόνι Κούκοτς είχε αποκαλύψει τα εξής. Οι φίλοι μας που πολεμούσαν στην Κροατία μας έλεγαν ότι αν μιλήσουμε στον Βλάντε κινδυνεύει η οικογένειά μας. Το ντοκιμαντέρ ήταν η αφορμή ώστε ο Ντίβατς να επισκεφθεί το Ζάγκρεπ. Ο κόσμος που τον αναγνωρίζει στο δρόμο τον κοιτάζει ακόμη στραβά. Μόνο ένας τον πλησίασε και τον χαιρέτησε. Έστω και μειοψηφικά, έστω και με ένα άτομο, η ανθρωπιά είχε νικήσει το μίσος. Στο ταξίδι του ο Σέρβος συνάντησε τη χαροκαμένη μάνα του Ντράζεν, την Πιζέρκα. Η κυρία Πέτροβιτς ήταν ακόμα λίγο επιφυλακτική, ωστόσο δεν μπορούσε παρά να ομολογήσει ότι στην πρώτη σεζόν του Ντράζεν στο NBA, που ήταν τόσο δύσκολη για εκείνον, ο Βλάντε του στάθηκε καλύτερα από την οικογένειά του. Ήταν τόσο δεμένη και το ήξερα. Χάζεψαν φωτογραφίες. Η Μπιζέρκα ήταν σαν να μιλά ακόμη για το έφηβο παιδί της. Ψέλιζε. Κοίτα πόσο όμορφος ήταν. Τα κορίτσια τον κυνηγούσαν συνέχεια.

Ο Βλάντε δίπλα της στο ντοκιμαντέρ του ESPN της απαντούσε χαμογελαστός. Και εγώ γι' αυτό ήμουν διαρκώς μαζί του, για να μου γνωρίζει κοπέλες. Ο πάγος είχε αρχίσει να σπάει. Μια αγκαλιά άφησε πίσω τους εκείνη την αχρίαστη έχθρα. Ο Βλάντε Ντίβατς είναι πάντα χαρούμενος και θλιμμένος. Είναι σχεδόν συντετριμμένος γιατί δεν αποχαιρέτησε ποτέ τον αδερφό του. Είναι χαρούμενος γιατί μπορεί να πάει να του πει εναντίο στον τάφο του. Σε μια σκηνή που δεν μπορεί παρά να κάνει κάποιον να δακρύσει, σε αυτό το ντοκιμαντέρ, ο Ντίβατς φτάνει στο χιονισμένο νεκροταφείο αγέροχος. Όμως η ψυχή του γνωρίζει πώς στέκεται ο όρθιος. Αγγίζει τη φωτογραφία στην ταφόπλακα, αφήνει μια άλλη που απεικονίζει τους δύο παλιόφιλους να πανηγυρίζουν αγκαλιασμένοι μια νίκη του 90 και λέει με δυσκολία: «Χαίρομαι που σε βλέπω πάλι, φίλε μου». Αυτός ο Βλάντε πάνω από τον τάφο του Ντράζεν ήταν την ίδια στιγμή και ο ίδιος αλλά και ένας άλλος άνθρωπος. Πάντα πίστευε ότι θα βρει την ευκαιρία να καθίσει με τον αδερφό του να τα πούν και να τα βρουν. Αυτό δεν έγινε ποτέ.

Οι αναμνήσεις από τα παρκέ είναι πολλές. Όμως πάντα αυτό που είχε σημασία ήταν οι άνθρωποι, ειδικά για το Βλάντε. Παρά τους αμέτρητους τίτλους με το Εθνόσημο ή την Παρτίζαν, δεν κατάφερε να φορέσει ένα δαχτυλίδι πρωταθλητή στο NBA. Το 2002 έφτασε κοντά. Όμως οι Sacramento Kings ιτήθηκαν εντός έδρας στον 7ο δυτικό τελικό από τους Lakers. Ο Σακίλ Ονίλ είχε πει ότι εγώ υδρώνω και ο Βλάντε πέφτει, κατηγορώντας τον για θεατρινισμούς. Χαμογέλασε όταν το άκουσε. Όταν αποχώρησε από την ενεργό δράση, η αλήθεια είναι ότι δεν τον χωρούσε ο τόπος. Ανέλαβε αρχικά πρόεδρος στην αγαπημένη του Παρτίζαν. Το 2006 έλαβε ρόλο συμβούλου στη Ρεάλ Μαδρίτης λόγω της φιλίας του με τον άλλοτε στάρ της ποδοσφαιρικής ομάδας της Βασίλισσας, τον Πρέντρακ Μιγιάτοβιτς. Το 2008 διετέλεσε σύμβουλος της σερβικής κυβέρνησης και το 2009 εκλέχθηκε πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής στην πατρίδα του. Το 2017 τον διαδέχθηκε ο άλλοτε coach, Μπόζιντα Μάλκοβιτς. Ο Ντίβατς δέχθηκε έντονη κριτική για την αποτυχία της Επιτροπής να αποτρέψει την ένταξη του Κωσόβου στην Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή το 2014. Όπως καταλαβαίνετε, η Αμερική τον περίμενε ξανά.

Από το 2015 ήταν αντιπρόεδρος των Sacramento Kings και προσέλαβε ως συνεργάτη του τον πρώην συμπαίκτη του εκεί, τον Μπέντζα Στογιάκοβιτς. Τον Αύγουστο του 20 αμφότεροι αποχώρησαν. Στη Σερβία είναι τόσο δημοφιλής που οι συμπατριώτες του λένε ότι κάποια μέρα θα γίνει πρόεδρος της χώρας. Ο Τζέρι Ουέστ έχει τονίσει σε ανύποπτη στιγμή το εξής. Είναι εξαιρετικός διπλωμάτης ο τύπος. Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν γίνει πρόεδρος. Εκείνος πάντως επιμένει ότι είμαι ακόμη ο Βλάντε. Προσπάθησα να μάθω τις διαδικασίες ως πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής. Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ τον εαυτό μου να γίνεται πρόεδρος της χώρας. Είμαι και πολύ νέος γι' αυτό. Αλλά και διαφορετικός από κάποιον που του αρέσει η πολιτική. Η πίστη του στον άνθρωπο και τον συμπαίκτη ήταν τόσο μεγάλη που ακόμη και με μια εγωιστική κριτική μπορούσε να σε εμπνεύσει. Στο μουντομπάσκετ της Ινδιανάπολης το 2002 η Σερβία ξεκίνησε με μια πρόσμενη ήττα 85-83 από το Πουέρτο Ρίκο. Ο Βλάντε, παρά τα χρονάκια και την κούρασή του, ήταν εκεί.

Μπήκε έξαλλο στα αποδυτήρια. Και αν και έκλεισε την πόρτα, οι φωνάρες του ακούγονταν μέχρι τη Σερβία. «Σκάστε όλοι και ακούστε με. Με λένε Βλάντε Ντίβατς. Είμαι 34 ετών. Αρχηγός της Εθνικής. Και παίζω 13 χρόνια στο NBA. Στην καριέρα μου κατέκτησα σχεδόν τα πάντα. Με τα χρήματα που έχω μπορώ να σας αγοράσω όλους και να σας βάλω να μου κουρεύετε κάθε μέρα τον καζόν. Να κόψετε όλοι τις μαλακίες και να τελειώνουμε τη δουλειά που ήρθαμε να κάνουμε». Οι Σέρβοι κέρδισαν τους Αμερικανούς στον πρώην τελικό και κατέκτησαν τον τίτλο στον τελικό με τους Αργεντινούς, οι οποίοι βέβαια ακόμη φωνάζουν για τη διαιτησία του Νίκου Πετσίλκα.

με την προσωπικότητά του ήταν ένας άνθρωπος των ανθρώπων. Σας το έχω πει πολλές φορές και στα δύο επεισόδια, έχετε κουραστεί να το ακούτε, αλλά πραγματικά αυτός ήταν ο τρόπος ζωής του. Να είναι ανθρώπινος και να πιστεύει στον άνθρωπο. Πίστευε στον άνθρωπο και περίμενε το ίδιο και από τους άλλους. Με τη σύζυγό του, την Άννα, παντρεύτηκαν ένα μήνα μετά την επιλογή του στο draft του 89. Απέκτησαν δύο γιους, τον Λούκα και τον Ματέια. Και έχουν και μια κόρη, την Πέτρα, την οποία υιοθέτησαν όταν ήταν βρέφος και έχασε τους γονείς της στον πόλεμο. Το 2007, μαζί με τη σύντροφό του, ίδρυσαν το Humanitarian Organization Divats, το οποίο ενισχύει οικονομικά τόσο Αμερικανούς όσο και συμπατριώτες τους, οι οποίοι έχασαν οικογένειες και σπίτια κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών. Μιλάμε για πάνω από μισό εκατομμύριο ανθρώπους τώρα. Εκείνο το ψηλόλιγνο αγόρι από το Πρεπόλιε έμαθε να πιστεύει. Να πιστεύει στον άνθρωπο, να δίνει σε αυτόν και να περιμένει ότι και ο άλλος με τη σειρά του θα δώσει. Δημιούργησε φοβερές σπορεμπειρίες, αλλά κυρίως άφησε μια γερή παρακαταθήκη πέρα από τον μπάσκετ. Ο Θεός μου έδωσε ένα ταλέντο και ένα χάρισμα. Έζησα μια καταπληκτική ζωή ως παίκτης και το άθλημα μου χάρισε τα πάντα. Το να προσφέρω όσο μπορώ είναι η ανταπόδοσή μου, έχει εξηγήσει. Το μόνο που δεν κατόρθωσε είναι να δώσει και να πάρει εξηγήσεις από τον Ντράζεν. Ακόμη και έτσι όμως δεν έπαψε ποτέ να πιστεύει σε εκείνον. Γενικά δεν σταματά ποτέ να πιστεύει στο διπλανό του. Καλό καλοκαίρι.